χαρά σου. Εδώ είναι ο πόνος, μα εδώ και η χαρά σου. Και θα σου στείλω εγώ ουράνιο τόξο για οδηγό. Φτάσε αργά

γαλάξια. Σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα άλλο.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

τα φιλιά σου και τους ορίζοντες μου κρύβουν τα μαλλιά σου. Λέω για λίγο το θυμό σου να τρομάξω και τα τραγούδια μου στα χέρια σου να κάψω. Κοίτα τη φλέβα στο λαιμό μου πως χορεύει και το Θεό που για θεά του

Ξαφανίζομαι σαν βροχή στο πρόσωπο σου εξατμίζομαι.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

καλοκαίρι. Όταν έρχεται ο βοριάς και όταν είναι καλοκαίρι, όταν είναι καλοκαίρι. Ένα χέρι μοναχά απ' τα χέρια όλου του κόσμου. Μια κουβέντα, μια αγκαλιά, ένας άνθρωπος δικός μου, ένας άνθρωπος δικός μου.

0: πολύ πριν γίνω.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Κάποιες φορές προλαβαίνεις να δεις το μαχαίρι πριν σε μαχαιρώσει. Κάποιες φορές αντέχεις τη σιωπή, παλές όχι. Κάποιες φορές μπορείς να πεις ότι νιώθεις, μπορείς να προδώσεις και να προδοθείς, να γελάσεις, να εκδικηθείς, άλλες όχι.

φιλιά και τα λάθη. Άλλες πάλι σου δίνουν χαρές, ελπίδα σου δίνουν και πάθη. Άλλες όχι,

θέλεις να δεις τη σφαίρα πριν σε σκοτώσει. Τον εχθρό να σε ρίχνει στο χώμα, τα παιδιά να παίζουν ακόμα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε τώρα με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Θεοδόρων Ρεστιάδας για να παρακολουθήσουμε τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.

0: ευχόμεν.
1: Δόξα στη Κύριε, δόξα σοι.
0: Ους εις οψίες, η ημέρα εκείνη τιμιά των Σαββάτων και των θυρών και κλεισμένων, όπου ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων, ήρθε ο Ιησούς και έστει εις το μέσον και λέγει αυτής ειρήνη ημίν. Και τούτο λοιπόν έδειξεν αυτοίς τες χείρες και την πλευράν αυτού. Εχάρισαν οι μαθητές ειδώντες των Κύριων. Είπενουν αυτοίς ο Ιησούς πάλιν ειρήνη ημίν. Καθώς απέσταλκέμαι ο πατήρ καγό πέμπο ημάς. Και τούτο λοιπόν ενεφύσισε και λέγει αυτοίς. Λάβετε πνεύμα Άγιον άντιμον. Αφήθετε τις αμαρτίες, αφήονται αυτοί σαν την κρατείτε και κράτηντε. Θωμάς δε, εις εκ των δώδεκα ο λεγόμενος δίδυμος κύν με ταυτόν, ότι ήλθεν ο Ιησούς, ελεγούν αυτό οι άλλοι μαθητέ, εωράκαμεν τον Κύριον, ο δε είπεν αυτοίς, εάν μη είδον εν της χερσήν αυτού των τύπων των ύλων και βάλω το δάκτυλό μου εις των τύπων των ύλων και βάλω την κύρα μου εις την πλευράν αυτού μη πιστεύσω. Και μεθημέρας οκτώ πάλιν ήσαν έσω οι μαθητέ αυτού και Θωμάς με ταυτόν. Έρχεται ο Ιησούς των θυρών και κλεισμένων και έστει στο μέσο και είπεν ειρήνη ημίν. Ήτα λέγει του Θωμά, φέρε το δάκτυλον σώδε και είδε τα σκύρας μου και φέρε την κύρα μου και βάλε την πλευρά μου και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός. Και επεκρίθη ο Θωμάς και είπεν αυτό, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Λέγει αυτό ο Ιησούς ότι εώρακας με πεπίστευκας, μακάρι είναι οι δότες και πιστεύσαντες. Πολλά μενούν και άλλα σημεία επίσης ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών αυτού, άουκα έστηκε γραμμένα εν το βιβλίο τούτο. Ταύτα δε γέγραπτε, ή να πιστέψετε ότι ο Ιησούς εστιν ο Χριστός ο Υιός

Ανάσταση του Χριστού θεασάμεν, προσκυνήσουμε Άγιον Κύριον Ιησούν το μόνο Ο Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκ τόσο άλλων που είδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντε η πιστή προσκυνήσουμεν του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού γάρ ήρθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Δια παντός ευλογούντες των Κύριων υμνούμεν την Ανάσταση να ακούν. Σταυρό γάρ υπομείνας διημάς θανάτω θάνατο.

σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου, είναι λέει, και εκτιμήσει ύψουσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων. Και κατάπιμψον εφημάστε, λέει σου, τα πλούσια πρεσβείησης Παναχράντου και υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεμα σωμάτων και θείες του Τιμίου εν δόξω προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων εν δόξων και Πανηθήμων Αποστόλων των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Αγίων ενδόξων μεγαλομαρτύρων Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου των Κεφολιούχων ημών, των Εναγίης Πατέρων ημών Κυρίλου του Έκτου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, Νεκταρίου Πενταπόλεως, του Θαυματουργού Πάντων των Εναδριανού Πόλη και Θράκη Διαλαμψάν των Αγίων και των Αγίων ενδόξων μεγαλομαρτύρων Μαρίνης Ευστατίου και Ωραίστου, της Αγίας ενδόξεως ο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής της Θαυματουργού και Παρασκευής της Επιβατινής των Αγίων και Δικαίων Θεοπαντώρων Ιωακήμ και Άνης Στεφάνου Πρωτομάρτυρου σου και την Ανακομιδή του Λιψάνου εορτάζομεν και πάντων σου των Αγίων εκτιμούμεν σε μόνη πολυέλεη Κύριε υπάκουσον ημών

Η χάρη τη Παναγία εκράντου υπερευλογημένη εν δόξου δεσπίνη ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρία με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσεντε και αυτού και αλλήλου και πάσαν τη ζωή ημών Χριστού του Θεού παραθόμεθα. Ότι εσύ ο Θεό ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

0: ανθρώπου υπερευλογημένη συμβόξου τη ποινή ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίε με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσεων τη, εαυτού και αλλήλου και πάσεν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραφόμεθα. Συγχαρίω βασιλεύς τη ειρήνη και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Εξαναστάς του μνήματος του Θεσμιώτας Ήγυρας και τον Αδάμ ανέστησας και η Εύα χορεύει η θυσία Αναστάση και κόσμου πέρα το πανηγυρίζει την νεκρόν εγέρση σου πολύ έλεε.
2: Την νεκρόν εγέρση σου πολύ έλεε.
1: Κατουάδος κυρίευσες βασίλεια και νεκρούς αναστήσεις μακρόθυμε και νεξίμηρο φόρες συνήθισες αντί λύπης χαράν και μισάμενος και αποστόλη σου εμήνυσας τα στις νίκης σύμβολα σωτήρ μου ζωοδότα και την κτήση νεφώτησες φιλάνθρωπε για τούτο και κόσμο σε χέρι την εκ νεκρών σου αγέρση σου πολύ έλεε.
2: Νεκρών αγέρση σου πολύ έλεε.
1: Δευτέρα του αυτού μνημός μνήμη της ανακομιδής του Λιψάνου του Αγίου Πρώτου Μάρτυρος και Αρχιεπισκόπου του Στεφάνου. Η αυτή η μέρα μνήμη της ευνέσεως του Λιψάνου των Αγίων Μαρτύρων Μαξίμου, Δάδα και Κιντιλιανού. Η αυτή η μέρα μνήμη των Εγγενείων του Θείου Ναού του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, Θυσίων Αγιωτά της Μεγάλης Εκκλησίας. Η αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Προκράτου, στη Δήτη μνήμη γενωμένου Βασιλείου Ιουστινιανού και της Αγίας Αποστόλης. Θες τον Αγίον σου πρεσβείς ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: και Αρχιεπισκόπου ημών των Ασκηνών του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Επέτρεψε τους ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών του καταγήν αέρα και θάλασσαν φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας

σου μελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την. Παναγία σε κράτου υπερευλογημένη εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσεντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστού το Θεό παραθώμεθα. Ότι σών το κράτος και σου έτσι είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου

παρεπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Θεός ο Άγιος ενηγήσε να προβόμενος ο

Εξαστέ και απόδοτε Κυρίω το Θεό ημών. Γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός, εν το Ισραήλ.

Είδε της επικοδομή επί των θεμέλιων τούτων χρυσών, άργυρων λίθους τιμίους, ξύλα, χορτών, καλάμι, εκάστου το έργον φανερών γεννήσετε. Η γάρ ημέρα δηλώσει ότι εν πυρί

Το καιρό εκείνο την άγκασε εν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού ενδύνε εις το πλοίον και προάγγεν αυτόν εις το πέρας έως ο απολύσει τους όχλους και απολύσες τους όχλους ανέβη εις το όρον κατηδίαν προσεύξαστε οψίες δε γενωμένης μόνος είναι εκεί το δε πλοίον ήδη μέσον της θαλάσσης

Τετάρτη δε φυλακή της νυχτός απήλθε προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί της θαλάσσης. Και οι δόντες αυτών οι μαθητές επί της θαλάσσης περιπατούνταν εταράχθησαν λέγοντες ότι φάντασμα εστί και από του φόβου έκραξαν. Ευθέως δε ελάλησεν αυτοίς ο Ιησούς λέγον θαρσείτε εγώ ημίν μη φοβήστε

Οδε είπεν, ελθέ και καταβάς από το πλοίο ο Πέτρος, περιεπάτησε επί τα ύδαταν, ελθύν προς τον Ιησούν. Βλέπον δε τον άνεμον ισχυρό,

Ευθέως δε ο Ιησούς εκτείνας την χείραν, απελάβε το αυτού και λέγει αυτόν, ολιγόπιστε

εις τι εδίστασες, και εμβάντων αυτών εις το πλοίον εκόπασεν ο άνεμος. Ιδέν το πλοίον ελθόντες προσεκίνησαν αυτό λέγοντες αληθώς Θεού Υιός ή. Και διαπερά

Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν αντιλάβουσου συνελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της σοφία. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, συ δόξαν αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το

Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Δαμασκηνού, των αδελφών και συλλειτουργών ημών πρεσβυτέρων, Αθανασίου Κωνσταντίνου Παναγιώτου, των αδελφών της Καθημάς Ιεράς Μονής και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίες εν του κράτη ημών, κατά γήν αέρα και θάλασσαν φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών. Των κατοικούντων ή παρεπιδημούντων εν την πόλη και εν ωρία ταύτη των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών, αφιερωτών και δωρητών του Αγίου και Ιερού Ναού τούτου, των κοπιόντων και ψαλών των εν αυτών, και πάντων ημών των προσελθόντων εις την Θείαν και Ιεράν μυσταγωγίαν ταύτην, νηστή Κύριος ο Θεός. Μακαρίων και αηδημών κτητόρων και ανακαινιστών του Αγίου και Ιερού Ναού τούτου, των υπερπίστεως και πατρίδους ηρωικώς πεσόντων και πάντων των επελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, Νικηφόρου Αρχιερέως του και Πατρών

0: των ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Άρθου Κύριε
0: όμοιου και άφηση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου.

Όπου σχέδια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα την υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, κανελθόντα εις τους ουρανούς και κατεζόμενα εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης, κρίνεζόντας οι νεκρούς μου της βασιλείας σου και στεντέλους. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Λόπιον, εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις βίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν.

πάντων νομίσμα και νοκίσμα. Το φανερόν και θανόν ευεργεσιών των ησημάζει εγκινημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτιση νεκ το χειρών δέξης και ταξίουσε σκέτηση. Παρασύκες χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χειρουβήμ και τα σερβήμ ξεπτέρυγαν. Πολύ όματα μετάρρυσε απ' τερωτάν τον επινή.

Όχι.

Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών δαμας κοινών χάρισεν της Αγίας Εκκλησίας εν ειρήνη, στον έντιμον υγειά μακροϊκά.

σώματι και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

άνοιον και νοερών αυτού θυστιεστήριον. Αντε καταπέλσιμην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου.

παρεγωγών. Αυτό δέσπο το ρολό σου έπειτα από αυτό και θαλάσσιο καρακλέ σε αντικένει. Αλλά σε το φοβερό Θεό σου ο δέσπο το προχάσει με τα ψάρια σου και την πνεύμα σου νύχτα. Ότι μπορεί να δουσίασει με ιατρό θέλει σου μόνο και τον σου μάθει λοιπόν. Χάρητη και η κερμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσει. Στην το Παναγίου και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα.

Ιερά Μητρόπολη Διδημοτή Χωριστιάδο και Σουφλίου. Κυριακή 9η Μαρθαίου, 2 Αυγούστου 2026. Μέσα από τη διοίκηση τη σημερινή Ευαγγελική Περικοπή, αγαπητοί, είδαμε ότι ο κύριο ανεβαίνει σε ένα βουνό κατηδίαν προσεύξαστε, ενώ οι μαθητέ του επιβιβάζονται στο πλοιάριό του και πλέουν μέσα στη θάλασσα. Είναι βράδυ και μία φοβερή θαλασσοταραχή είχε σαν αποτέλεσμα το πλοιάριο να κινδυνεύσει να καταποντιστεί. Εκείνη την αγωνιώδη ώρα οι μαθητές βλέπουν τον διδάσκαλο να περπατεί επί των υδάτων. Απίστευτο το θέαμα. Φοβούνται. Νομίζουν ότι μπροστά τους βρίσκεται κάποιο απόκοσμο. Ο Κύριος τους κατησυχάζει. Ο Πέτρος ζητεί επιβεβαίωση. Ζητεί να περπατήσει και αυτός πάνω στα κύματα. Ο Χριστός, ικανοποιώντας το αίτημά του, του λέγει «Ελθέ και τον αξιώνει να βιώσει το αδύνατο, το υπέρλογο, το αληθινό θαύμα». Αυτό το «Ελθέ» του Ιησού απευθύνεται σε κάθε ταξιδευτή της ζωής. Όλοι ευρισκόμεθα σε καταστάσεις καταποντισμού από τη θύελα των πειρασμών και των θλίψεων. Όταν έρχονται τα κύματα της αποτυχίας, της πτώσης, της προδοσίας, της απογοήτευσης, της εσωτερικής αναστάτωσης, της δηλητηριώδους πικρίας, του ασίγαστου θυμού, τότε έχουμε ανάγκη να ακούσουμε τη φιλάνθρωπη φωνή του Ιησού να μας καλεί. «Ελθέ». Πρωτίστως, ο Κύριος λέγει «Ελθέ» σε όσους βυθίζονται στο ζωφερό σκοτάδι της αμφιβολίας και της απιστίας. Ο μεγάλος πειρασμός για τον άνθρωπο είναι η απολυτοποίηση της λογικής. Διαγράφει όσα δεν κατανοεί το μυαλό και τα απορρίπτει. Ο Θεός όμως βρίσκεται πάνω από τα ανθρώπινα δεδομένα. Δεν μπορεί η ανθρώπινη λογική να ερμηνεύσει τα υπερφυή μυστήρια του Θεού. Η λογική είναι ένα καράβι που ταξιδεύει τον άνθρωπο στην έρευνα και στη γνώση. Τον βοηθεί να κατακτήσει τα επιστημονικά δεδομένα και να αναπτύξει τις διανοητικές και τεχνολογικές του δυνατότητες. Οι διαδρομές όμως με το καράβι της λογικής είναι περιορισμένες. Όταν το μυαλό και η σκέψη προσπαθήσουν να υπερβούν τα όρια τους, τότε βυθίζονται στη σύγχυση και στην αγωνία του αγνώστου. Τη στιγμή που η λογική και η σκέψη βρίσκονται σε αδιέξοδο, ακούγεται η θεϊκή φωνή. «Ελθέ». Ο Θεός καλεί τον άνθρωπο να έλθει κοντά του. Μόνο κοντά στο Θεό η λογική θα πάρει όλες τις απαντήσεις στις απορίες της. Μόνο κοντά στον Θεό η λογική αναπτύσσεται σωστά και δεν καταποντίζει τον άνθρωπο. Η αμφιβολία γίνεται γόνιμη διαδικασία ορίμασης και η απιστία γίνεται πίστη και σχέση με τον Κύριο. Επίσης, ο Παντοδύναμος Χριστός επαναλαμβάνει το «Ελθέ» σε κάθε άνθρωπο που βυθίζεται στο σκοτάδι της ανθικότητας. Ο κόσμος και ο διάβολος έχουν ανασηκώσει τα θηριώδη κύματα της ανηθικότητας και χτυπούν τους ανθρώπους βασανιστικά. Η ανηθικότητα έχει πάρει κατακλυσμιαία μορφή. Έχει γίνει ένα τσουνάμι που στο πέρασμά του συμπαρασύρει τους πάντες και τα πάντα. Σήμερα δυστυχώς τα ένστικτα, οι παρορμήσεις, οι επιθυμίες καταποντίζουν τον άνθρωπο στο έρευος της ανήθικης ζωής, του εγωισμού και των πάσης φύσεως παθών. Βεβαίως, ως ανηθικότητα δεν θεωρείται μόνο η πτώση στις αργικές παρεκτροπές και τα συναφή, αλλά ανηθικότητα είναι και η ανπαθροπιά, η αδιαφορία για τον πόνο του διπλανού, ο καιροσκοπισμός, το αθέμητο κυνήγι του συμφέροντος, η υποκρισία, η διπλοπροσωπία, η καταστροφική επιλεότητα. Περισσότερο απ' όλα, μεγαλύτερη ανηθικότης είναι η θεοποίηση του κακού και η απομάκρυνση από τον Θεό. Μόνον όταν ο άνθρωπος πλησιάσει τον Κύριο, θα ακούσει το σωτήριο «Ελθέ». Τότε θα κερδίσει τη θεϊκή φροντίδα, την πατρική περιποίηση των πληγών του και την υιοθεσία από τον Θεό Πατέρα
για την οποίαν πλάστηκε. Επίσης με το ελθέ ο Κύριος καλεί στοργικά και όλους εκείνους που έχουν βυθιστεί στην απελπισία. Η ζωή είναι δύσκολη, γεμάτη προβλήματα και θλίψεις. Η πλεύση στο πέλαγος της καθημερινότητας δεν είναι ανέφελη. Έρχονται οι αποτυχίες, οι αστοχίες, οι απογοητεύσεις να ποτίσουν την ψυχή με την αλμύρα του πόνου. Το δάκρυ, ο στεναγμός, το παράπονο, οι πικρία σκεπάζουν σαν μανιασμένη θάλασσα την ψυχή. Εκεί στο σκοτάδι της θλίψης έρχεται η απελπισία να βυθίσει τον άνθρωπο στην αυτοκαταστροφή. Σε αυτή την ικτρή κατάσταση ο Χριστός απλώνει το παντοδύναμο χέρι του και φωνάζει σε κάθε απελπισμένο: «Ελθέ!» Για τον Χριστό δεν υπάρχει αποτυχία. Κοντά στον Κύριο η απελπισία εξαφανίζεται. Η συμφορά μετατρέπεται σε ευκαιρία. Η θλίψη δίνει τη θέση της στην ελπίδα. Το ελθέ του Σωτήρα απευθύνεται σε όλους αγαπητοί. Απευθύνεται σε αυτούς που βυθίστηκαν στην απιστία, σε αυτούς που καταπονήθηκαν από την αμαρτία, σε αυτούς που βούλιαξαν στη θλίψη. Όποιος ακούει το ελθέ του Θεού μπορεί να περπατήσει πάνω στα κύματα της ζωής. Μπορεί να διαβεί μέσα από τη θύελα του κακού και να νικήσει. Η υπακοή στο ελθέ του Κυρίου είναι το μυστικό της σωτηρίας μας. Ο Θεός δεν θα σταματήσει ποτέ να μας καλεί. Το δικό του ελθέ είναι πιο δυνατό από κάθε άλλη δύναμη στο σύμπαν, διότι απευθύνεται από εκείνον που είναι η αρχή των πάντων και που δεν έχει τέλος, διότι είναι άπειρος και δοξασμένος τους αιώνες. Αμήν.

τα λαβώντε των θείων Αγίων Αχράντων, Αθανάτων Επουρανίων Ζώπιων, Φρικτών του Χρήστου Μυστηρίων, αξίω ευχαριστήσωμεν το κυρίω. Αντιλάβου, όσο μιλέσουν και διαφύλαξουν.

πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και οικησίες της ενδόξου Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων της Υιογιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

προχώντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισύπτωτες όσων το λόγο σου και εκλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φιλοξενογίωσον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σε αυτούς εν τη δόξα σου, τη θεϊκή σου δυνάμη και μην καταλήψει μας ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρκους ημών, το στρατό και παντιτολό σου. Ότι πάσα δώσε καθή και πάντο αρηματέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνωξη πατρός των φώτων. Και στην δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό.

Θα κάνουμε τις ανακοινώσεις για την εβδομάδα. Καλό μήνα να ευχηθούμε, καλό 15 Αύγουστο, καλή νηστεία. Έτσι κάθε απόγευμα, ώρα 7, θα τελείται εσπερινός και εν συνεχεία η παράκληση είτε ο μικρός είτε ο μεγάλος παρακλητικός κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκου. Και το πρωί αυτές τις 15 ημέρες θα έχουμε κάθε μέρα λειτουργία. Ήδη ξεκίνησε από χθες πρώτη μέρα το 15 λειτουργό για την Παναγία μας. Όσοι από εσάς τα πρωινά μπορείτε να έρχεστε να λειτουργήσετε παράλληλα με την νηστεία, και η συμμετοχή μας στη Θεία Λειτουργία είναι κάτι πολύ σημαντικό. Την Πέμπτη τώρα έχουμε την εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία, ναι μεν, και φέρνουμε τα σταφύλλα αλλά και γενικότερα τους πρώτους καρπούς για να ευλογηθούν εδώ στην Εκκλησία μας. Όσοι από εσάς λοιπόν επιθυμείτε να μας φέρετε σταφύλλα ως συνήθως για να τα ευλογήσουμε. Στην Ιερά Μονή τώρα, Αγία Σκέπης και Αγίας Παρασκευής, παράκληση θα τελείται κάθε απόγευμα στις 8 ή τώρα. Αγία Σκέπης και Αγίας Παρασκευής, παράκληση θα τελείται κάθε απόγευμα στις

μετά το 15 Αύγουστο, αφού τώρα αυτές τις 15 μέρες ήταν οι ψάλτες μας, μετά το 15 Αύγουστο να έρχεστε και να ψάλουμε όλοι μαζί την παράκληση στην υπεραγία Θεοτόκο. Να δώσει η Παναγία μας να μας ελεήσει για όλα αυτά τα οποία γίνονται, αλλά και για τον καθένα προσωπικά αυτό που έχει μέσα στην ψυχούλα του. Αυτές τις 40 ημέρες λοιπόν να τελέσουμε την παράκληση, έτσι ώστε να μας απαλύνει τον πόνο, να μας ευλογήσει, να μας σκεπάσει με τη χάρη της, και πάλι να είναι αυτή η οποία θα της δώσουμε τα νικητήρια, γιατί είναι αυτή η υπέρμαχος του γένους στρατηγός, αλλά και όχι μόνο του γένους, αλλά και του καθενός από εμάς προσωπικά. Καλή και καλό και ευλογημένο 15 Αύγουστο, με το καλό να εορτάσουμε την Παναγία μας, να έχουμε υγεία, να έχουμε δύναμη, όσο μπορέσουμε να κρατήσουμε την νηστεία μας. Ο καθένας ξέρει με τον πνευματικό του να τα κανονίσει και να μπορέσουμε έτσι ώστε να μεταλάβουμε τον αχράν των μυστηρίων αξίως και να ευχαριστήσουμε και τον Κύριό μας και Θεό μας. Του Κυρίου δεηθόμεν, ευλογία Κυρίου και νούσεν, δι' αυτού εθυμάστη, αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Θεός ελπίσιμον, δόξα σε, ο Αναστάσει εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, και εις πρεσβείες εις Πανακράντου και Παναμομαγίας απ' του Μητρός, δια δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, και εσύ εις του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξεων και Πανηθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξεων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Ουσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων ενδόξων μεγαλομαρτύρων Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, των Κεφολιούχων ημών, των Εναγίης Πατέρων ημών Κυρίνου του Έκτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Νεκταρίου Πενταπόλεως του Θαυματουργού και πάντων των Εναδριανουπόλη και Θράκη Διαλεμψάν των Αγίων, και των Αγίων ενδόξων μεγαλομαρτύρων Μαρίνης Ευσταθίου και Ορέστου, της Αγίας Ενδόξεως ο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής της Θαυματουργού και Παρασκευής της Επιβατινής των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, και την Ανακομιδή του Ιερολειψάνου εορτάζουμε, και πάντων των Αγίων ελεήσει.

0: πάντως εμάς καλή σας ημέρα. Αγιασμό τελέσαμε χθες, μπορείτε να πάρετε έξω υπάρχει και να φωτιστείτε.
1: Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Θεοδόρων Ορεστιάδας, από όπου παρακολουθήσαμε τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε τώρα με τους 102 των FM, το ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ.
2: Ιστορίο ειδήσεων Ρία Νοβόστη. Φέρεται ότι στόχος της επίθεσης, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ρωσικός τύπος, ήταν οι προσκεκλημένοι που συμμετείχαν στην ιδιωτική εκδήλωση, η οποία φυλασσόταν αυστηρά στη βεράντα του εστιατορίου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, ο εκρηκτικός μηχανισμός ενδέχεται να πυροδοτήθηκε εξ αποστάσεως από άλλο άτομο, ενώ η γυναίκα που τον μετέφερε πιθανότατα δεν γνώριζε ότι επρόκειτο για βόμβα. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα στη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά, βόρειο, βορειοανατολική ως 6 και στο Αιγαίο τις πρωινές ώρες κατά τόπους έως 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης έθριος καιρός και θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
3: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να

0: πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Τα πιο ωραία πρωινά
4: με τη Χρύσα Νάνου
3: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
4: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

Εδώ είμαστε, είναι 8 λεπτά μετά τις 10. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα ακόμη ως τις 11. Η ζωή μου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Και πάμε να δούμε αυτή μια πάρα πολύ ωραία μέρα στη Θεσσαλονίκη, αν μείνετε. Είναι πολύ όμορφη, η θερμοκρασία σχεδόν ιδανική. Αλλά οι περισσότεροι από ό,τι βλέπω δεν μένετε εδώ πέρα, γιατί βλέπω μεγάλη κινητικότητα στον δρόμο για Χαλκιδική. Λοιπόν, τα προβλήματα στην κυκλοφορία αυτή τη στιγμή ξεκινάνε από τον περιφερειακό, μετά το κόμβο Πανοράματος Πηλέας. Εκεί ξέρετε θα χρειαστεί αρκετή υπομονή, γιατί γίνονται και κάποια έργα, και φυσικά στον δρόμο των Μουδανίων για Χαλκιδική. Εκεί έχουμε κάποια, το γνωστό σταμάτα ξεκίνα μετά το ύψος του Κόσμος και την Νόησης, και συνεχίζεται η κίνηση αυτή σχεδόν μέχρι το Ρίσιο. Πάει έτσι, λιγάκι υπομονή χρειάζεται. Καλύτερα είναι τα πράγματα στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, στους δρόμους οδηγεί προς Περαία, είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα, αλλά γενικά χρειάζεται υπομονή σε εφόσον κυκλοφορείτε με το αυτοκίνητό σας ή σκοπεύετε να το πάρετε. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί για μια ώρα ακόμη. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber στο 6930 078 228, και αμέσως μετά έχουμε να σας κάνουμε μια πρόταση.

0: Λοιπόν, η πρόταση για την οποία λέγαμε έχει να κάνει με κάποιες εκδηλώσεις που γίνονται σε όλη τη χώρα. Είναι οι εκδηλώσεις Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός του Υπουργείου Πολιτισμού. Για 7η χρονιά γίνεται, αν δεν κάνω λάθος, φέτος. Και είναι μια ευκαιρία να δούμε διαφορετικές εκδηλώσεις σε πολύ διαφορετικούς χώρους. Τώρα, όσοι πήγετε προς την Έδεσα θα έχετε ήδη διαπιστώσει ένα πολύ όμορφο μουσείο, ένα πρωτότυπο μουσείο, το Μουσείο Γέσιου, ο Μακεδονικός Αγώνας και η Έδεσα. Τώρα, σε δική του έτσι παραγωγή, παρουσιάζει μια πολύ πρωτότυπη καλλιτεχνική πρόταση, μια μουσική εγκατάσταση, όπως τη λένε οι ίδιοι, στις 5 και 6 Αυγούστου στην αρχαία Έδεσα, στον αρχαιολογικό χώρο του Λόγκου, και με τίτλο «Πόλεμος και Ειρήνη», αλλά βάζει και ένα ερωτηματικό στο «Ειρήνη». Θα τα δούμε όλα αυτά και θα τα συζητήσουμε, γιατί έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου, τον κύριο Φίλιππο Γκιούρο, αλλά και την καλλιτεχνική υπεύθυνη για όλο αυτό που θα δούμε, την κυρία Ευαγγελία Βελή-Κοσμά. Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους δύο.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ρεντιό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και το βήμα που μας δίνετε από την εκπομπή σας.
0: Ευχαριστούμε εμείς που είστε μαζί μας. Κύριε Γκιούρο, να πούμε λίγο για τους ακροατές, έτσι, για το Μουσείο Γέσιου, δύο λόγια. Ίσως κάποιοι δεν το ξέρουν ακριβώς τι συμβαίνει, αλλά είναι εντυπωσιακός ο τρόπος με τον οποίο είναι στημένο και όσοι έχουν πάει έχουν πει τα καλύτερα. Τι συμβαίνει εκεί πέρα, για πείτε μας. Είναι ένα μουσείο για τον Μακεδονικό Αγώνα καταρχήν, έτσι.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι ένα νεοσύστατο μουσείο. Φέτος τον Οκτώβριο θα συμπληρώσουμε τα 2 χρόνια της λειτουργίας του. Είναι μια δωρεά της οικογένειας του κυρίου Γέσιου και του κυρίου Χρήστου Γέσιου, ο οποίος είναι ένας εδεσαίος στην καταγωγή, αλλά έζησε όλα τα χρόνια όλη του τη ζωή στην Αμερική. Και πριν από 2 χρόνια αποφάσισε, αφού το δημιούργησε και το παρέδωσε έτοιμο το μουσείο, αποφάσισε να το παραδώσει στην πόλη της Έδεσας, προκειμένου να μάθουν και οι νέες γενιές όλη την ιστορία του Μακεδονικού Αγώνα. Mm-hmm. Ακριβώς όπως το είπατε, πραγματεύεται τον Μακεδονικό Αγώνα και εστιάζει περισσότερο στους αόρατους αγωνιστές, δηλαδή τους κατοίκους της Έδεσας, τους ανώνυμους αγωνιστές εκείνης της εποχής. Και παράλληλα με το κεντρικό του θέμα, την κεντρική έκθεση, λειτουργούν και δευτερεύουσες εκθέσεις, περιοδικές εκθέσεις με διάφορα θέματα, όπως ας πούμε αυτό το διάστημα στην περιοδική έκθεση φιλοξενούμε 2 ιδιωτικές συλλογές από την αρχαία Πέλα, mm-hmm. Με τους κυρίους Νανιόπουλο και Δεμερτζή, τους ιδιώτες συλλέκτες, και παράλληλα είναι και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται στην μαθητική κοινότητα, όπου μέσα από το παιχνίδι λαμβάνουν τη γνώση οι μαθητές.
0: Μάλιστα. Τώρα πώς γεννήθηκε η ιδέα, έτσι, να συμμετάσχετε σε μια τόσο σύγχρονη καλλιτεχνική πρόταση, έτσι, για τον πόλεμο και την ειρήνη?
2: Θέλαμε να συνδυάσουμε την δυνατότητα αυτή που δίνει το Υπουργείο Πολιτισμού, έτσι ώστε να αγκαλιάσουμε τον αρχαιολογικό χώρο της Έδεσας, το λεγόμενο Λόγκο, είναι η αρχαία πόλη της Έδεσας, με μια πρωτότυπη μουσικοθεατρική παράσταση, θα την έλεγα εγώ, ή μουσική εγκατάσταση, όπως την ονομάζουν οι καλλιτέχνες. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε μαζί μας εδώ και την κυρία Ευαγγελία Βελή-Κοσμά, mm-hmm. η οποία είναι δημιουργός και εμπνευστής όλης αυτής της ιδέας, για να μας μεταφέρει ακριβώς το πνεύμα της εγκατάστασης.
0: Κυρία Βελή-Κοσμά, βάζετε και ένα ερωτηματικό στην ειρήνη, έτσι, στον τίτλο «Πόλεμος και ειρήνη», με ερωτηματικό, και μάλιστα και εισαγωγικά στην ειρήνη.
1: Βεβαίως, γιατί το ερωτηματικό πηγαίνει κατευθείαν στην ειρήνη. Mm. Η έμπνευση ήρθε από το έργο του Τολστόη, «Πόλεμος και ειρήνη», τελεία.
0: Ναι.
1: Όπου ο Τολστόη περνάει μέσα από την τετραλογία αυτή πολλά τοπία και την αντίθεση μεταξύ, φέρνει μάλλον την τραγικότητα του πολέμου μέσω κοινών ανθρώπων, πολλοί ήρωες. Είναι ένα αριστουργηματικό έργο, έχει αλλάξει το ρου της λογοτεχνίας στην Ευρώπη. Πραγματεύεται τους πολέμους που υπήρχαν τότε με τον Ναπολέοντα, είμαστε σε εκείνη την περίοδο, αλλά με μια απίστευτη διαχρονικότητα. Mm-hmm. Που μπορούμε να αλλάξουμε τα ονόματα, κοινώς την Άρτα και τα Γιάννενα.
0: Mm-hmm.
1: Το θέμα είναι ότι ο πόλεμος, εξαιρετικό που το εισέπραξα και μου ήρθε η όλη η σύνθεση του έργου. Είναι ένα δεδομένο, μη αγαθό. Ενώ έχουμε την Ειρήνη που είναι αγαθό αλλά μη δεδομένο. Mm. Και είναι όλη nice. Αυτή η αντίθεση που βάζει το ερωτηματικό το έργο.
0: Και είναι και επίκαιρη ναι. πολύ, έτσι κι αλλιώς συνεχώς είναι επίκαιρη.
1: Δυστυχώς είναι επίκαιρο, ναι.
0: ναι. Ναι. Ναι. Τώρα εσείς κάνατε ναι. μια εγκατάσταση εκεί που υπάρχει μουσική, υπάρχει ένα ας το πούμε πώς το λέτε ηχοτοπίο και συμμετέχει και το κοινό έτσι αν κατάλαβα καλά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Μπαίνοντας στο χώρο δεν θα πω πράγματα που θα συμβούνε okay. αλλά καλούμε τον κόσμο στην ουσία όχι να παρακολουθήσει μια συναυλία ή να δει μια performance στην ουσία. Τον καλούμε να βιώσει κάποια συναισθήματα μέσω μουσικής και των τεχνών των υπολείπων που απορρέουν από την μουσική. Mm-hmm. Το κέντρο είναι η μουσική μας και οι εγκαταστάσεις, οι μουσικές. Mm-hmm. Με σύγχρονη τεχνολογία, δηλαδή ο κόσμος θα περπατάει και μπορεί να αλλοιώσει τη μουσική. Ah. Γιατί θα περάσει από κάποιο αισθητήρα.
0: Α, ah, μάλιστα.
1: Κάποιος που θα έρθει την ημέρα Τετάρτη 5 Αυγούστου μπορεί να ακούσει κάτι άλλο από αυτόν που θα έρθει στις 6 Αυγούστου.
0: Α, μάλιστα. Οπότε είναι εν εξελίξει το έργο δηλαδή ουσιαστικά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Μπορεί ο κόσμος να ανατρέψει όχι το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε, αλλά να ανατρέψει εσωτερικά την όλη διαδικασία.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ένα, ναι, ένα μουσικοθεατρικό ουσιαστικό είναι το δρόμενο, έτσι, ουσιαστικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Τα music installation, ουσιαστικά, οι μουσικές εγκαταστάσεις, είναι πάντα κάτι το οποίο φέρνει το ακροατήριο στο κέντρο του ήχου. Ουσιαστικά είναι σαν ένα έκθεμα ήχου, σαν να πηγαίνετε σε ένα μουσείο και αντί να βλέπετε πίνακες, να ακούτε ήχους. Και αυτό επιχειρούμε με μια μουσική εγκατάσταση.
0: Μάλιστα, και έτσι δένετε και με το μουσείο ίσως που συνεργάζεστε γι' αυτό. Τώρα,
1: ακριβώς.
0: Δεν ξέρω πόσο σημαντικό είναι, προφανώς είναι, να πηγαίνει όλο αυτό και να γίνεται σε ένα ιστορικό χώρο όπως ο αρχαιολογικός χώρος του Λόγκου και να μετατρέπεται αυτός ο χώρος σε σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση.
1: Mm-hmm. Ναι, είναι πολύ ιδιαίτερο. Και όσοι έρθουν, να το πω, Φίλιππε.
2: Να το πούμε, ναι, βέβαια.
1: Έχουμε μεταφέρει ουσιαστικά τη συνθήκη του αρχαιολογικού χώρου, που είναι ερείπια, το κάνουμε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης.
0: Α, μάλιστα.
1: Του πρώτου, δευτέρου, τρίτου, χι παγκοσμίου πολέμου, γιατί πάντα υπάρχει αυτό το δεδομένο, δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Και μετά, να είμαστε καλά, εκεί είναι ένα ερωτηματικό. Το αφήνουμε εκεί.
0: Α, είναι έκπληξη αυτή.
1: Έχουμε μετά μια έκπληξη, ναι.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Ωραία. Τώρα, και στους γιο τώρα προφανώς απευθύνεται το ερώτημα, ζούμε σε μια εποχή που οι εικόνες του πολέμου είναι καθημερινές. Και αναρωτιέμαι τώρα τέτοιες κινήσεις όπως η τέχνη μπορεί κάπως να φυπνήσει, μπορεί να βοηθήσει, να διαχειριστούμε αυτά που βλέπουμε. Έχει ρόλο η τέχνη, πιστεύετε?
2: Προσωπικά εγώ νομίζω ότι σίγουρα έχει ρόλο η τέχνη, γιατί μέσω της τέχνης υπάρχει η παιδεία και η κουλτούρα του για να μπορέσει ο κόσμος να καταλάβει το πόσο κακό είναι, μπορεί να επιφέρει ένας πόλεμος. Και να εκτιμήσει παράλληλα το αντίστροφο, ότι πόσο ευεργετικό είναι να ζούμε σε εποχές και περιόδους ειρήνης. Σίγουρα ο ρόλος της είναι παιδευτικός και εκπαιδευτικός και πρέπει να εντρυφήσει σε αυτό το κομμάτι, αλλά δυστυχώς μένει μέχρι εκεί. Όλα τα υπόλοιπα είναι θέματα πολιτικής και διπλωματίας.
0: Τα συζητάμε μεταξύ μας, η φιλότεχνη και η πολιτική παίζεται αλλού. Ναι, σωστά. Τώρα, προφανώς, καταρχήν να πούμε, να δώσουμε, θα είναι την Τετάρτη και την Πέμπτη, έτσι?
2: Ναι, είναι Τετάρτη και Πέμπτη οι δύο παραστάσεις. Η Τετάρτη είναι ήδη sold out, γιατί έχει περιορισμένο αριθμό θέσεων λόγω του αρχαιολογικού χώρου. Και για την Πέμπτη υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες θέσεις.
0: Οπότε,
2: σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Εφορία Αρχαιοτήτων Πέλλας για την αγαστή συνεργασία προκειμένου να βγουν αυτές οι δύο παραστάσεις, όπως και το Δήμο Έδεσας, που αντίστοιχα είναι συνεργάτης για τις δύο αυτές παραστάσεις. Και όσοι προλάβουν ακόμα, υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για την Πέμπτη.
0: Να το πούμε. Τι ώρες είναι οι παραστάσεις?
1: 7.30 ώρα το απόγευμα. Είναι μελετημένο το φως, ώστε να πετύχουμε ακριβώς τη συνθήκη που θα θέλαμε, που επιθυμούμε.
0: Θα είναι ωραία, έτσι, ναι, με το κλείσιμο της μέρας.
1: Είναι περίπου 50 με 60 λεπτά και το περίπου έγκυται στο ότι κάποιος κόσμος μπορεί να αλλάξει τη ροή στη μουσική, οπότε 50 λεπτά είναι σίγουρα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Είναι μια ωραία πρόταση, όπως πάει που κατευθυνθεί προς τα εκεί. Γιατί όχι, και το μπορεί να επισκεφτεί και το μουσείο, φαντάζομαι, τις ίδιες μέρες, έτσι, κύριε
2: Γκρου. Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ωραία. Λοιπόν, και ποιο συνέστημα, λοιπόν, για να κλείσουμε με αυτό, θα θέλατε όσοι έρθουν στο Πόλεμο και η Ειρήνη να φύγουν, με τι συνέστημα θα θέλατε?
1: Δεν είναι συνέστημα, θα ήθελα πολύ το ερωτηματικό.
0: Το ερωτηματικό, ε.
1: Αυτό το ερωτηματικό. Δεν προτείνουμε καμία λύση, δεν θέτουμε καμία συνθήκη στον αρχή πόλεμο που παντού υπάρχει σε κάτι, ένα ερωτηματικό να μείνει.
0: Ναι.
1: Και ο κόσμος να πάρει μαζί του την συνθήκη του, τι κάνω. Ούτε,
0: ναι.
1: Ακόμα και αυτό το ερωτηματικό. Ας να κρατήσουμε ότι να υπάρχει ένα ερωτηματικό στο κοινό μας.
0: Καλό είναι αυτό, γιατί και σε έναν κόσμο βεβαιοτήτων καλά είναι να υπάρχουν τα ερωτηματικά.
1: Ναι, ναι, αυτό. Τίποτε άλλο.
0: Ωραία.
1: Την αίσθηση είναι να, με το καλό, να το απολαύσουμε όλοι μας.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γκιούρο, κύριε Αβελή Κοσμά. Σας ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία στις παραστάσεις.
2: Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Ρέτζιο, για το βήμα που μας δίνετε για ακόμα μία φορά. Και να ευχαριστήσω και την κυρία Βελή μαζί με την ομάδα της για όλη αυτή την δημιουργία που θα απολαύσουμε τις δύο επόμενες μέρες.
0: Ωραία. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ήταν ο κύριος Φίλιππος Γκιούρος, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Γέσκιου στην Έδεσα, το οποίο είναι παρεμπιπτόντως πολύ ωραίο μουσείο. Είχα την ευκαιρία να το δω και πολύ με σύγχρονο τρόπο οργανωμένο. Αν βρεθείτε εκεί στην Έδεσα, και είναι μια καλή, ωραία, μια καλή, έτσι, δροσερή, έτσι, διαφυγή στην Έδεσα. Πάνε και στους καταράκτες και έχει και ωραία πράγματα η Έδεσα, έτσι κι αλλιώς. Και να και αυτές οι δύο εκδηλώσεις, την Τετάρτη και την Πέμπτη. Λοιπόν, που μας εξήγησε η κυρία Ευαγγελία Βελή Κοσμά, η καλλιτεχνική υπεύθυνη της εκδήλωσης Πόλεμος και Ειρήνη, ερωτηματικό.

0: Πάμε τώρα, μένουμε λίγο στο χώρο του πολιτισμού και πάμε λίγο στον κινηματογραφικό χώρο. Είναι θέμα συζητήσεων των ημερών, με την Οδύσσια βέβαια που συζητάνε όλοι, αλλά και τον Spider-Man για τους μικρότερους που βγήκε από, χτες, από προχτές στις αίθουσες. Υπάρχει μια έντονη κινηματογραφική συζήτηση, είδαμε και στο Βήμα το πρώτο σέλιδο με τον άνθρωπο που ήταν στις θαλασσινές σκηνές, τον Έλληνα μάλλον, στις θαλασσινές σκηνές, σε μια μεγάλη παραγωγή, αλλά πολλοί Έλληνες υπάρχουν στο εξωτερικό που δραστηριοποιούνται σε μεγάλες παραγωγές, πολλοί Έλληνες έχουν ζήσει στο εξωτερικό και έχουν φέρει την παιδεία, την κινηματογραφική από εκεί. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι ο συνομιλητής μου τώρα που έχω στη τηλεφωνική γραμμή, ο κύριος Σπύρος Ταραβίρας, σκηνοθέτης αλλά και μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Ξέρει το σινεμά πολύ καλά, αλλά ξέρει και τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι μεγάλοι θεσμοί και έχουμε τη χαρά να τον έχουμε μαζί μας σήμερα. Καλή σας μέρα, κύριε Ταραβίρα.
1: Καλή μέρα στη Θεσσαλονίκη, την όμορφη. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, τώρα αυτόν τον καιρό διαπιστώσαμε ότι έχουμε δύο πολύ μεγάλες διακρίσεις στη χώρα μας στον κινηματογραφικό τομέα. Πρώτα απ' όλα, τα βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου θα δοθούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα και, αν δεν κάνω λάθος, πρώτη φορά προς αυτή την περιοχή, Βαλκάνια, Νοτιοανατολική Ευρώπη. Και τη δεύτερη είναι ότι στις επόμενες, στο Επετειακό Φεστιβάλ των Κανών, το επόμενο, τιμόμενη χώρα θα είναι η Ελλάδα. Καλά τα λέω?
1: Καλά τα λέτε, καλά τα λέτε. Ακριβώς έτσι είναι. Mm-hmm. Και θα σας ρωτούσα πού θέλετε να πιάσουμε το νήμα, ναι,
0: πείτε,
1: και να το ξεκινήσουμε.
0: Να μου πείτε, να πούμε λίγο, να εξηγήσουμε στους ακροατές και στις ακροάτριες τι ακριβώς είναι αυτά, τι ακριβώς θα γίνει δηλαδή στην Αθήνα που θα έρθουν τα βραβεία, mm-hmm, και τι στις Κάνες.
1: Ωραία, πολύ ευχαρίστως. Αν μονολογήσω πάρα πολύ, μπορείτε να μου βάλετε τη λεγόμενη ανωτελεία.
0: Ως κινηματογραφιστής, ναι, το συνηθίζουμε την ανωτελεία. Ναι. Ως κινηματογραφιστής όμως ξέρετε την έννοια του μοντάζ πολύ καλύτερα και του κοψίματος.
1: Οπότε... Και του χρόνου. Ωραία, λοιπόν, θα το πιάσω πάρα πολύ γρήγορα για τους ακροατές σας, για να ξέρουν τι σημαίνει αυτό. Ουσιαστικά, τι είναι τα βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου? Τα απονέμει η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου, ένας θεσμός ο οποίος ιδρύθηκε το 88-89 στο Βερολίνο συμπτωματικά όταν έγινε μια εβδομάδα κινηματογράφου στην οποία συμμετείχαν τα μεγαθύρια εκείνης της εποχής, αρχής γενομένης από τον Ιγμαρ Μπέργκμαν, τον Μπερτολούτσι, τον Φελίνη, την Άννα Σιγκούλα κτλ. Και όταν τελείωσε αυτή η εβδομάδα θεώρησαν ότι θα ήταν πολύ σημαντικό η Ευρώπη να ιδρύσει έναν θεσμό με την καλή έννοια, το αντίπαλο δέος της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου που απονέμει τα Oscars κάθε χρόνο, τα διοργανώνει και τα απονέμει, και θεώρησαν ότι θα ήταν πολύ σημαντικό και η Ευρώπη να έχει έναν αντίστοιχο θεσμό για τον Ευρωπαϊκό Κινηματογράφο και να απονέμει τα δικά της, ας το πούμε, ευρωπαϊκά.

0: ξέρουμε όλοι και το πονέσαμε όλοι εδώ πέρα στην Ελλάδα, σκέφτηκα ότι θα ήταν μια ενδιαφέρουσα δυνατότητα να φέρουμε τα βραβεία στην Ελλάδα. Και καθώς είμαι εδώ και 18 χρόνια μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας, απευθύνθηκα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ακαδημίας και τους ρώτησα ότι να ξέρετε και εμείς έχουμε τον κινηματογράφο μας, λειτουργεί τα χρόνια πολύ, με πολύ ενδιαφέρουσες...
1: Μισό λεπτό, μην το πιάσουμε, μην την πιάσουμε αυτή την προσπάθεια, γιατί θέλω να εστιάσουμε σε αυτό μετά, να πούμε και για το τι είναι η τιμόμενη χώρα. Δεν θα, μην πούμε πώς έγινε για τις Κάνες.
0: Άρα, λοιπόν, εδώ πέρα είναι αυτοί οι δύο, ο ένας θεσμός της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας.
1: Αυτά τα βραβεία θα έρθουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, έτσι.
0: Για πρώτη φορά στην νοτιοανατολική Ευρώπη έρχονται. Συνήθως γινόταν η Ιταλία και στη βόρειοανατολική Ευρώπη, Παρίσι, Ισλανδία, Ελβετία, Πολωνία, Λετωνία κτλ.
1: Θα πούμε μετά τι χρειάστηκε για να γίνει αυτό. Πείτε μας και πήγαμε για τις Κάνες τώρα.
0: Και στις Κάνες, λοιπόν, το καθεστώς τιμόμενης χώρας είναι ότι στα πλαίσια του Φεστιβάλ Κανών, του μεγαλύτερου διεθνούς φεστιβάλ κινηματογράφου, εισήχθη το 2022 για πρώτη φορά το καθεστώς της τιμόμενης χώρας κατά τη διάρκεια της αγοράς των Κανών. Το οποίο σημαίνει τι, ότι η χώρα που θα αποκτήσει το συγκεκριμένο στάτους, τη συγκεκριμένη τιμή, θα τη γιορτάζει το φεστιβάλ επί 12 ημέρες. Για 12 ημέρες λοιπόν είναι η χώρα η τιμόμενη στο επίκεντρο της παγκόσμιας κινηματογραφικής βιομηχανίας σε ένα φεστιβάλ που ουσιαστικά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι στραμμένα τα βλέμματα όλης της κινηματογραφικής βιομηχανίας και τυράρεται περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
1: Ο οφαλός του κινηματογραφικού κόσμου είναι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Η πρώτη χώρα που απέκτησε αυτό το στάτους το 2022 ήταν η Ινδία, μετά ακολούθησε μια μεγάλη χώρα η Βραζιλία, μετά ήρθε η Ισπανία, μετά η Ελβετία, και στο διάστημα αυτό σκέφτηκα ότι θα μπορούσε να συνδυαστεί το ένα, δηλαδή η έλευση των βραβείων στην Ελλάδα, με την ακόλουθη ανάκτηση, απόκτηση του καθεστώτος της τιμόμενης χώρας στις Κάνες, τα οποία είναι δύο event που απέχουν χρονικά γύρω στους 5 με 6 μήνες και αυτό θα προσέδιδε μια επιπλέον έγκλη στον κινηματογράφο και στο κινηματογραφικό στερέωμα της Ελλάδας.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι ξεκίνησε αυτή η δεύτερη πρωτοβουλία.
1: Και είναι και το επαιτειακό το Φεστιβάλ των Κανών, έτσι, που θα είναι
0: το 20ο Φεστιβάλ Κανών θα είναι του χρόνου τον Μάιο, που η Ελλάδα θα συμμετάσχει ως τιμόμενη χώρα, και τον Ιανουάριο του 27 που θα γίνει τελετή απονομής των βραβείων της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας, είναι τα 31ª βραβεία.
1: Πάμε τώρα τη προσπάθεια που χρειάστηκε να κάνετε εσείς προσωπικά, πόσο ξέρουμε όλοι περί τον κινηματογραφικό χώρο και όχι μόνο, για να έρθουν τα βραβεία της Ακαδημίας εδώ, και μετά θα μας πείτε και για τις Κάνες τι κάνατε.
0: Κοιτάξτε, ήταν μια αρκετά, όπως αποδείχθηκε, δύσκολη, επίπονη και μακρόχρονη διαδικασία. Περίμενα να διαρκέσει γύρω στα 2 έως 3 χρόνια, διήρκησε τελικά 5. Γνωρίζουμε όλοι οι Έλληνες ότι λόγω των μνημονίων είχαμε, ας μου επιτραπεί η έκφραση, λέξη σε εισαγωγικά, τη βάζω πολύ μεγάλα, δαχτυλοδεικτούμενη της Βόρειας Ευρώπης, ότι κάναμε κακή χρήση του οποιοδήποτε σχετιζόταν κονδυλίου με την Ευρώπη. Παρόλα αυτά έκανα μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Αυτό διήρκησε περίπου 1 χρόνο μέχρι η Ακαδημία να πάρει σοβαρά το αίτημα το δικό μου, και από το 22 που μου έδωσαν ένα letter of endorsement, όπως λέμε στη δικιά μας τη γλώσσα, μια εν λευκό εξουσιοδότηση, και μου είπαν ότι, Σπύρο, εντάξει, ας υποθέσουμε ότι εμείς θα ενδιαφερόμασταν ως Ακαδημία να φέρουμε αυτόν τον θεσμό στην Ελλάδα, με τους Έλληνες τι υπάρχει, και ουσιαστικά εκεί τους περιέγραψα τις δυνατότητες που έχουμε και τους είπα ότι η φυσική μας σύμμαχη, όπως το βλέπω εγώ, θα ήταν το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Τουρισμού, η πόλη των Αθηνών, γιατί αυτά φιλοξενούνται σε μια πόλη, είναι όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες που φιλοξενούνται, οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας, όπως λέμε, η ΕΡΤ που μεταδίδει το event, η Περιφέρεια Αττικής κτλ. Και από εκεί ξεκίνησε ένας τεράστιος μαραθώνιος, να συντονίσω όλα αυτά τα υπουργεία και ουσιαστικά να μιλήσω και με το Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, που είναι ο χώρος ο οποίος θα τελεστεί το συγκεκριμένο event, και να καταφέρω να πείσω τους ανθρώπους της Ακαδημίας να κατέβουν στην Ελλάδα, να συναντηθούμε μαζί τους, να κάνουμε επισκέψεις στους χώρους. Αυτό συνέβη δύο φορές. Κατέβηκαν δύο φορές κάτω για να διερευνήσουμε όλες τις επαφές και να τους φέρω σε επαφή με τα Υπουργεία και ουσιαστικά μου είχαν δώσει και εντολή να συντονίσω και δύο ελληνικές αντιπροσωπείες οι οποίες θα πήγαιναν επάνω τον Δεκέμβρη του 2023 και τον Δεκέμβρη του 2024 για να παρακολουθήσουν τις αντίστοιχες τελετές απονομής των βραβείων της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας στο Βερολίνο το 23 και στη Λουκέννη το 24, όπως είπα, για να δουν τι είναι αυτό το event, γιατί ουδείς εδώ πέρα στην Ελλάδα γνώριζε τι ακριβώς είναι η Ευρωπαϊκή Ακαδημία.
1: Άρα ξεκινήσατε εσείς από την αρχή χωρίς στην Ελλάδα να ξέρει κανείς τίποτα, σωστά?
0: Όχι, στην Ελλάδα τους ενημέρωσα εγώ και τα Υπουργεία και πηγαίναμε και τους λέγαμε ακριβώς όλη την ιστορία που σας αφηγούμε πολύ πιο πολύ λεπτομερώς.
1: Μάλιστα.
0: Για να ενημερωθούν για το συγκεκριμένο θέμα.
1: Και τώρα, επειδή βγήκαν και ανακοινώσεις από διάφορα κινηματογραφικά σωματεία και γράφτηκαν πάρα πολλά δημοσιεύματα, και να ενημερώσουμε τους ακροατές, γιατί όταν παρουσιάστηκε λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία, αυτό ότι τα βραβεία, όταν ανακοινώθηκε ότι τα βραβεία θα έρθουν αυτή η προσηματική εκδήλωση τον Ιανουάριο του 2027 στην Αθήνα, δεν είδαμε πουθενά το όνομά σας και τη συμμετοχή σας? Τι συνέβη?
0: Κοιτάξτε, θα έχετε ακούσει σίγουρα την έκφραση «Ουδής προφήτης στον τόπο του», έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, κάτι τέτοιο συνέβη, γιατί η συνέχεια των προλεχθέντων ήταν ότι δεν αρκούσε στο να φέρω τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας στην Ελλάδα και να τους συντονίσω και να τους φέρω σε επαφή με τα Υπουργεία. Έπρεπε εν τέλει, εφόσον επεδείκνυε κάποιο στοιχειώδες ενδιαφέρον η ελληνική πλευρά, να υποβληθεί ένα ντοσιέ υποψηφιότητος, και τέθη κάποια στιγμή αυτό τον Ιανουάριο του 2024 στον ορίζοντα και μου ανατέθηκε να φτιάξω εγώ τον ντοσιέ υποψηφιότητας, καθώς είχα και την τεχνογνωσία ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας που δεν είχε κανείς άλλος. Και ως σκηνοθέτης, παραγωγός τόσα χρόνια στο εξωτερικό, ξέρω πως πρέπει να αντιστοιχθεί ένα τέτοιο ντοσιέ. Και κατακυρώθηκε στην Ελλάδα, όλα ωραία και καλά, αλλά στην πορεία, ξέρετε, όταν οι νίκες υπάρχουν πολλοί πατέρες και για τις ήττες κανείς. Εδώ πέρα είχαμε μία νίκη, ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα για τη χώρα, αλλά υπάρχουν πολλοί κρατικοί, πολιτιακοί παράγοντες που ουσιαστικά προσπαθούν να εκμεταλλευτούν αυτή τη συγκεκριμένη νίκη και να την πουλήσουν ως δικιά τους προς τα έξω, προς τους πολιτικούς τους προϊσταμένους. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, κανένα πρόβλημα, okay, ας γίνει αυτό, αλλά δεν βλέπω που υπάρχει το κόλλημα το να πει ότι ένα μέλος της ευρωπαϊκής κοινότητας που συμβαίνει να είναι και συμπατριώτης μας Έλληνας, πρωτοστάτησε, εμπνεύστηκε αυτή την ιδέα και συντώνησε όλη αυτή τη δουλειά επί 3,5-4 έτη για να έρθουν τα βραβεία στην Ελλάδα. Δηλαδή ουσιαστικά το καρπόθηκαν άνθρωποι τους οποίους εγώ τους είχα βάλει στην πορεία μετά από 3,5-4 χρόνια δουλειά μέσα στο επιχείρημα το συγκεκριμένο.
1: Ναι, αλλά αυτό, όπως είπα, δεν μου προκάνει και μεγάλη έκπληξη. Στην Ελλάδα το έχουμε δει να συμβαίνει πολλές φορές, αλλά τουλάχιστον μια αναγνώριση οφείλε. Σας εξήγησαν πότε, γιατί υπάρχουν δημοσιεύματα, υπάρχουν ανακοινώσεις. Η Ένωση Κριτικών έβγαλε ανακοίνωση, η Ένωση Τεχνικών έβγαλε ανακοίνωση που αναφέρεται στο ζήτημά σας ότι δεν υπάρχει αυτή η αναγνώριση. Επικοινώνησε κάποιος πολιτιακός ή κρατικός φορέας μαζί σας μετά να σας εξηγήσει? Εν πάση περιπτώσει, να σας δώσει ένα χτύπημα στην πλάτη που λέμε, ρε παιδί μου, αυτό?
0: Όχι.
1: Τίποτα.
0: Όχι. Δυστυχώς όχι. Και επειδή ζούμε και στην εποχή των κοινωνικών μέσων, όπως λέμε τα social media, με έχουν παροτρύνει πάρα πολλοί συνάδελφοι, γιατί και δημοσιογράφοι, οι οποίοι τα γράφουν όλα αυτά που προαναφέρατε, και πάρα πολλά μέλη της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, οι οποίοι είναι Έλληνες, και μάλιστα εδώ πέρα θα πρέπει να πούμε ότι αν τα ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια, οι Έλληνες μέλη της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου το 2021 ήταν γύρω στους 60 και τώρα έχουμε πλέον 200. Και αυτό οφείλεται σε μια τεράστια πρωτοβουλία προσωπική που ανέλαβα επί τα 4 έτη για να προσελκύσω ανθρώπους, να τους πω τι είναι το σημαντικό για την Ακαδημία, πόσο σημαντικό είναι να είναι ισχυρή η ελληνική παρουσία μέσα σε έναν τέτοιο ευρωπαϊκό θεσμό και εν όψη της έλευσης των βραβείων στην Ελλάδα. Και όλοι αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι με τσίγκλιζαν, αν μου επιτραπεί και πάλι αυτή η λέξη, και μου λένε, καλά, μου λέει, πώς το επιτρέπεις όλο αυτό? Και ουσιαστικά έχω κάνει πάρα πολλές αναφορές στα social media, έχω λάβει πολύ μεγάλη υποστήριξη από όλον τον χώρο του κινηματογράφου, από ηθοποιούς, από σωματεία, από φορείς, όπως είπατε, και το Πανελλήνιο Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου, τους οποίους όλους ευχαριστώ βαθύτατα. Και έχω προσκαλέσει και όσους έχουν κάτι να αντιλέξουν σε όσα αναφέρω, να βγουν και να παραθέσουν τη γνώμη τους και κανείς δεν το έχει κάνει αυτό.
1: Να. Ναι, εντάξει, είναι λίγο τραγικό αυτό. Και το ίδιο συνέβη με την πρωτοβουλία σας για τις Κάνες, έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή το θέμα με τις Κάνες ήταν όταν διαφαινόταν ότι η Ελλάδα θα αποκτήσει το συγκεκριμένο στάτους τον Ιανουάριο του 2027. Εγώ είχα ήδη προεργαστεί, γιατί είχα μάθει για το συγκεκριμένο θέμα, κάτι το οποίο ήταν παντελώς άγνωστο και στο Υπουργείο και στους αρμόδιους φορείς της Ελληνικής Πολιτείας, δηλαδή το Υπουργείο Πολιτισμού. Και είχα κάνει επαφές με τη διοίκηση του Marché de Film, της αγοράς των Κανών που φιλοξενεί αυτό το event και ανακηρύσει τη χώρα ως τιμόμενη. Και είχα προλιάνει το έδαφος και όλο αυτό τι ήταν. Ήταν ένα κομμάτι της στρατηγικής που είχα σκεφτεί. Ουσιαστικά δηλαδή τον Ιανουάριο θα έχουμε τα βραβεία στην Ελλάδα. Εδώ θα πρέπει να τονίσω ότι η τελετή των βραβείων δεν είναι μία μονοήμερη, ένα one off event που λέμε μία βραδιά που γίνεται κάτι. Είναι προηγείται αυτής της τελετής μια περίοδος δράσεων 8 έως 9 μηνών, ουσιαστικά δηλαδή διανύουμε αυτή τη στιγμή αυτή την περίοδο, όπου γίνονται πάρα πολλές παρουσιάσεις του ελληνικού κινηματογράφου στην Ελλάδα και στα μεγάλα φεστιβάλ του εξωτερικού και αποσκοπεί στο να προβληθεί σε συνεργασία πάντα με την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου, η χώρα που έχει τα βραβεία στην διάθεσή της. Άρα φανταστείτε, έχουμε 8 έως 9 μήνες έως τον Ιανουάριο. Και το σκεπτικό και η στρατηγική που είχα αναπτύξει ήταν ότι αυτό θα συνεχιστεί και θα προβάλλει τη χώρα μας έτσι περαιτέρω παγκοσμίως πλέον και όχι μόνο πανευρωπαϊκά, αν καταφέρουμε να αποκτήσουμε και στις Κάνες το καθεστώς τιμόμενης χώρας, το οποίο το κατάφεραν κάποια στιγμή, γιατί στην πορεία με απομόνωσα ενώ το παρουσίασα κανονικά στη Λαδόκολα, που λέμε για να σου το πω λίγο λαϊκά, και προσετερίστηκαν τη συγκεκριμένη προσπάθεια και την πουλάνε και εδώ πέρα πάλι ως δική.
1: Μάλιστα. Άρα θέλουν την αποτελεσματικότητά σας, αλλά όχι και τη δημοσιότητα που έχει αυτό, με τα εύσημα να πηγαίνουν. Ναι, προφανώς, γιατί φαντάζομαι ότι επειδή δεν υπάρχει αυτή η αποτελεσματικότητα από πλευρά τους, πρέπει και καρπώνονται, πρέπει να μείνετε στο περιθώριο και να μην φαίνεστε.
0: Ναι, κάπως και ξέρετε κάτι, δεν μπορώ να απαιτήσω από ένα υπουργείο π.χ. να ξέρει όλα αυτά τα πράγματα που ξέρει ένας κινηματογραφιστής, αλλά δεν μπορείς και ως χώρα να προσκαλείς τους Έλληνες του εξωτερικού να επαναπατριστούν και να προσφέρουν από την τεχνογνωσία τη δικιά τους, αλλά όταν το κάνουν, να παίρνεις τις δάφνες, να θέλεις να προσποριστείς τα ωφέλη και να απομονώνεις τους ανθρώπους που έφεραν τα δεχόμενα στη χώρα, ας πούμε.
1: Μάλιστα. Τώρα ξέρετε, επειδή είναι και ο κοινογραφικός χώρος είναι λίγο σε μια μικρή αναστάτωση αυτόν τον καιρό, έτσι. Δηλαδή κάποιες ρυθμίσεις, κάποια πράγματα δεν προχωράνε με το νομοσχέδιο που αφορά τα θέματα τους, δεν υπάρχει συμφωνία. Εμείς εδώ βιώσαμε και ξέρετε αυτά τα περίφημα στούντιο που θα γινόταν εδώ πέρα στη Θέρμη και δεν τα είδαμε ποτέ. Τι ακριβώς γίνεται λίγο στο, δώστε μας την εικόνα της ελληνικής κινηματογραφίας σήμερα.
0: Η εικόνα που θα δώσω της ελληνικής κινηματογραφίας σήμερα είναι αυτή που κυριαρχεί τα τελευταία 15 χρόνια σίγουρα. Είναι δυστυχώς διχασμένη, κάτι πρωτόγνωρο για μένα που έχω ζήσει και στη Γερμανία πάρα πολλά χρόνια, αλλά έχω δουλέψει και σε άλλες χώρες, στην Ιταλία, στην Αμερική κτλ., όπου βλέπω ότι ο χώρος μπορεί να έχει τις οποιοσδήποτε διαφορές που προκύπτουν από την διαφορετική προσέγγιση των επαγγελμάτων, ο παραγωγός παραδείγματος χάρη με τον σκηνοθέτη ή τον σεναριογράφο, όλα αυτά είναι κατανοητά. Αλλά το πρόβλημα που έχουμε εμείς σε αντίθεση με χώρες του εξωτερικού είναι ότι και οι χώροι των σκηνοθετών, οι χώροι των παραγωγών, οι χώροι των τεχνικών είναι διασπασμένοι. Φανταστείτε ότι έχουμε 5 σωματεία παραγωγών, 4 σωματεία σκηνοθετών, 2 σωματεία τεχνικών. Ενώ στο εξωτερικό θα έχετε ακούσει για πριν 3 χρόνια που έγιναν οι πολύ μεγάλες απεργίες των σεναριογράφων, σκηνοθετών και ηθοποιών στην Αμερική. Μπορεί να έχουν μεταξύ τους, όπως λέγω, κάποιες διαφορές, αλλά είναι ενωμένοι και όταν έχουν να απαιτήσουν, αυτοί απαιτούν από τα στούντιο, γιατί είναι ιδιωτική η χρηματοδότηση του κινηματογράφου στην Αμερική, είναι ενωμένοι σαν μια κροθιά. Εμείς όταν έχουμε να απαιτήσουμε χρηματοδότηση από την πολιτεία, γιατί είναι διαφορετική προσέγγιση στην Ευρώπη, πηγαίνει ο καθένας με δικά του, ας το πούμε, σωματιακά συμφέροντα και επειδή τα σωματεία είναι διασπασμένα, προσπαθεί ο καθένας να επωφεληθεί για το δικό του σωματείο και δεν σας κρύβω ότι ας ήταν και έτσι θα ήταν ακόμα καλύτερο. Δυστυχώς προωθούνται και μικρές ατζέντες φατριών και εταιρικών σχημάτων. Οπότε καταλαβαίνετε, όλα αυτά δεν μπορούν να αποβούν προς όφελος του κινηματογράφου, γιατί το πρώτιστο θα ήταν ότι όλα αυτά πρέπει να γίνουν προς όφελος του κινηματογράφου και όχι για προσωπικά ωφέλη. Καμιά φορά πρέπει να βάλει κάποιος και το προσωπικό όφελος στην άκρη.
1: Μάλιστα. Πολύ ελληνικά όλα αυτά που περιγράψατε και πολύ γνώριμα και από άλλους χώρους, δυστυχώς. Μάλιστα. Κύριε Ταραβίλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα και περιμένουμε και τα βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας και θα θυμόμαστε, τουλάχιστον εμείς από εδώ πέρα, ότι τα οφείλουμε σε εσάς, όπως και στις Κάνες, οφείλουμε ότι η τιμόμενη χώρα στις δικές σας προσπάθειες. Νομίζω ότι ένας αρκετά σεβαστός αριθμός ανθρώπων και το ξέρει και το αναδεικνύει. Οπότε...
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ τη Θεσσαλονίκη, γιατί είναι ένας πολύ δυνατός σύμμαχος. Είναι και άλλα σωματεία που έχουν βγει από τη Βόρεια Ελλάδα και η Ένωση Εθουσαρχών, η ΚΕΒΕ. Το μοναδικό σωματείο της αρχών στην Ελλάδα, πρέπει να ξέρετε, και η ΕΚΒΕ, η Ένωση Κινηματογραφιστών, και αυτή από τη Θεσσαλονίκη, αγαπητοί συνάδελφοι, και η ΠΕΚ με πολύ ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα.
1: Βέβαια, με πρόεδρο και γραμματέα όλους, ναι, ναι.
0: Γιατί είναι πολύ σημαντικοί στιλοβάτες του κινηματογράφου της χώρας και όχι εμού προσωπικά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Ήταν ο κινηματογραφιστής Σπύρος Ταραβίρας και τι μας περιέγραψε. Μας περιέγραψε μια ελληνική παθογένεια και μια μικροαντίληψη του, όταν στη μεγάλη εικόνα προσπαθείς να την κομματιάσεις και να την βάλεις στα δικά σου μέτρα. Δυστυχώς δεν είναι μόνο στον κινηματογράφο, αλλά ο κινηματογράφος, είδατε τη διάσπαση μας, την περιέγραψε. Θα επανέλθουμε σε αυτά τα ζητήματα και θα επανέλθουμε και με πολύ μεγάλη ένταση, αλλά ας το θυμόμαστε όλοι ότι ένας άνθρωπος, αν ιδιωτελώς, ένας άνθρωπος που ζούσε στο εξωτερικό και ήθελε να κάνει και κάτι για την Ελλάδα, βραδερφέ, έφερε αυτά τα βραβεία, προσπάθησαν να στις Κάνες και δεν του αναγνωρίζεται ούτε καν αυτό. Όχι κάπου να συμμετέχει, να το αναγνωριστεί, ρε παιδί μου, ότι αυτός, εν πάση περιπτώσει, έτσι είναι η ζωή πολλές φορές.

Δυστυχώς τα πράγματα με τις φωτιές δεν εξελίσσονται καλά, κυκλώνουν τα μέγαρα οι φλόγες και τα πράγματα δυσκολεύουν όλο και περισσότερο. Έκανε και ανάρτηση την καθημερινή κυριακάτικη ανάρτηση ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που ασφαλώς αναφέρθηκε και στις μεγάλες πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα. Είχαν αποτέλεσμα τους 3 νεκρούς πυροσβέστες, μην ξεχνάμε έτσι, και χιλιάδες εκτάσεις καμένες. Και εξήρε την. Υπό την προτεραιότητα φυσικά είναι προστατευτεί η ανθρώπινη ζωή και εξήρε τη μάχη που δίνουν οι πυροσβήσεις, ξεπερνά τα όρια του ανθρώπινου, όπως λέει ο ίδιος στην ανάρτησή του. Βέβαια αναφέρεται και στην κλιματική κρίση που δημιουργείται, είπαμε και εμείς προηγουμένως, αλλά και στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας που από ό,τι φαίνεται δεν φτάνει. Και εκφράζει την απεριόριστη ευγνωμοσύνη του, όπως λέει, στις γυναίκες και τους άνδρες του πυροσβεστικού σώματος και τα στελέχη της πολιτικής προστασίας, σώματα ασφαλείας, ενόπλες δυνάμεις, σε όλους όσους δίνουν αυτή τη μάχη. Και η απόλυτη προτεραιότητα, όπως είπαμε, είναι, λέει ο Πρωθυπουργός, να προστατεύουμε πρώτα την ανθρώπινη ζωή, έπειτα την περιουσία των πολιτών και τα πολύτιμα δασικά μας οικοσυστήματα. Αυτό το στόχο θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε με όλες μας τις δυνάμεις. Αναφέρθηκε και στα γεγονότα στη Θέουτα της Ισπανίας και μας υπενθυμίζει, λέει, ότι το μεταναστευτικό εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ευρώπη. Εμείς το αποδείξαμε στον Εύρο όταν αποκρούσαμε μια οργανωμένη υβριδική επίθεση στα σύνορά μας, αλλά και το καλοκαίρι του 2025, όταν λάβαμε δύσκολες αναλλαγκές αποφάσεις για την προστασία της χώρας. Αναφέρεται και σε άλλες παρεμβάσεις που έγινε και στο πεδίο της υγείας, αλλά και στην ενίσχυση των εργαζόμενων μητέρων, διορθώνοντας περιπτώσεις στις οποίες ορισμένες από αυτές μπορούσαν μέχρι σήμερα να μείνουν εκτός της ειδικής άδειας και παροχής μητρότητας, όπως λέει. Αναφέρθηκε και στην επίσκεψή του στη Λέρο για να δει την αναβάθμιση των νοσοκομειακής μονάδας του νησιού και με αφορμή μιλάει για τις υποδομές του ΕΣΥ. Και αναφέρθηκε και στην δημοπράτηση της ανάπλασης της έκτασης που φιλοξενεί τη ΔΕΘ Χέλεξη προς Θεσσαλονίκη. Όπως είχα πει και πάλι από την ανασκόπηση πριν ακριβώς ένα χρόνο, λέει ο Πρωθυπουργός, προχωράμε σε ένα αναθεωρημένο σχέδιο ανάπλασης της ΔΕΘ που σέβεται τη γνώμη της κοινωνίας. Το νέο σχέδιο προβλέπει περισσότερο πράσινο και ανοιχτούς χώρους, ένα μεγάλο μετροπολιτικό πάρκο 120 στρεμμάτων, αλλά και ένα σύγχρονο εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο. Οι εργασίες θα γίνουν σταδιακά, ώστε η ΔΕΘ να συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο 2030. Και μια σχετική ημέρα του Δευτέρα, ημέρα του Αυγούστου, και θεωρείται να κινήσει κορυφών, λέει ο Πρωθυπουργός, αξίζει να σταθώ για λίγο στην οδική ασφάλεια. Το πρώτο εξάμεινο του 2016 τα θανατηφόρα τροχαία μειώθηκαν κατά 31% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 και 12% σε σχέση με πέρυσι, αλλά αυτό δεν επιτρέπει, λέει, κανέναν εφησυχασμό. Τις επόμενες μέρες στην περιφέρεια Αττικής τίθενται σε πλήρη λειτουργία 388 κάμερες και μετά στο επόμενο εξάμεινο θα κατασταθούν και 1000 κάμερες τεχνητής νοημοσύνης. Και βέβαια οδηγούμε χωρίς υπερβολική ταχύτητα, προτείνει ο Πρωθυπουργός, συστήνει ο Πρωθυπουργός, χωρίς κινητό και αλκοόλ και πάντα με ζώνη και κράνος. Αυτά ήταν μερικά από τα σημεία της ανάρτησης, της σημερινής, της καθιερωμένης ανάρτησης του Πρωθυπουργού στο Facebook. Λοιπόν, στο σημείο αυτό εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο στις 9 το πρωί, όλο τον Αύγουστο 9 με 11 θα είναι τα πιο ωραία πρωινά, από τη συχνότητα του 102 της ΣΕΡ3. Ο Τάσος Ρέτζιος ήταν στο μικρόφωνο, ο Ηλίας Ταμπουλής και η Ζωή Μούσιου στη ρύθμιση του ήχου. Να έχετε μια πολύ όμορφη Κυριακή. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αδιάκοπη είναι η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με πύρινα μέτωπα στην Ηπειρωτική και την Ισιωτική χώρα. Ανεξέλεγκτη μένεται η φωτιά στη Βένιζα Μεγάρων, με τα εναέρια μέσα να έχουν ξεκινήσει τις πτήσεις από νωρίς το πρωί και τη φωτιά να κατευθύνεται, όπως σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, αυτήν την ώρα προς Μάνδρα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της. Σύμφωνα με όσα είπε νωρίτερα μιλώντας στην ΕΡΤ ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, τα κύρια μέτωπα είναι δύο, το πρώτο προς Αγία Παρασκευή και το δεύτερο κοντά στο πεδίο βολής των Μεγάρων. Συνολικά επιχειρούν τουλάχιστον 495 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Γαλλία και άλλων 23 από τη Ρουμανία. Δεκάδες σπίτια έχουν καταστραφεί στο Πόρτο Γερμενό, όπως είπε χθες μιλώντας στην ΕΡΤ ο πρόεδρος της επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών της κοινότητας Βιλίων, Νίκος Λιώσης. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς στην Κεφαλονιά. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12 τη νύχτα σε δασική έκταση. Στο σημείο έσπευσαν 31 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος και 7 οχήματα, ενώ υπήρξε και υποστήριξη από βιτιοφόρα και τεχνικά μηχανήματα. Εντολή εκένωσης δόθηκε για 7 περιοχές, Μουράτα, Χιονάτα, Θυράμωνας, Κάτω Κατελιό, Κατελιό, Μαρκόπουλο και Κρεμμύδι, ενώ σε αρκετά σημεία η φωτιά κινήθηκε σε καλλιεργημένες εκτάσεις και ακόμη και μέσα σε αυλές λίγα μέτρα από κατοικίες. Κατελιό, Κατελιό, Μαρκόπουλο και Κρεμμύδι, ενώ σε αρκετά σημεία η φωτιά κινήθηκε σε καλλιεργημένες εκτάσεις και ακόμη και μέσα σε αυλές λίγα μέτρα.

0: μήτριες προς το κεντρικό δίκτυο και ο εργολάβος που είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό και ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος, καθώς φέρεται να προέκυψε σπιν θύρας από την ταλάντωση των ανεμογεννητριών, των αγωγών τους, η οποία οδήγησε στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Η ακύρωση της προγραμματισμένης επίθεσης στο Ιράν εξαρτάται από την άμεση επίτευξη συμφωνίας για άνοιγμα του Ορμούζ, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν την Ισλαμική Δημοκρατία με το Ιράν με ισχύ που δεν έχουμε ξαναδεί από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Παρ' όλα αυτά, μας ζητήθηκε από το Ιράν και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής να αναβάλουμε οποιαδήποτε επίθεση. Στη Γάζα τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα από Ισραηλινά πλήγματα σε κατοικίες παρά το γεγονός ότι η Χαμάς είπε ότι συμφώνησε σε αφοπλισμό της στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Στο μεταξύ, η πολιτική προστασία του θύλακα ανακοίνωσε χθες ότι μετά από έρευνα περίπου 2 εβδομάδων ανέκτησε σωρούς 112 ανθρώπων από τα συντρίμμια κατοικιών στη συνοικία Σάμπρα, μεταξύ των οποίων 40 παιδιά και 38 γυναίκες. Στη μάχη που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τις φωτιές αναφέρεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή ανάρτησή του. Τα τελευταία χρόνια, τονίζει, έχουμε επενδύσει όσο ποτέ άλλοτε στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, αποκτώντας περισσότερα εναέρια και επίγεια μέσα, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες, προσλαμβάνοντας προσωπικό και οργανώνοντας καλύτερα τον κρατικό μηχανισμό. Υπάρχουν όμως στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων περνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα, τονίζει μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, κάνει αναφορά στους 3 πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες, το Ρέθυμνο και το Γήθιο, τονίζοντας ότι στη μνήμη τους οφείλουμε να συνεχίσουμε να ενισχύουμε διαρκώς τις δυνατότητες της χώρας απέναντι σε ολοένα και πιο ακραία φυσικά φαινόμενα. Στην εσωτερική επικαιρότητα θα παραμείνουμε, καθώς εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας ενέχονται σε κλοπές μετασχηματιστών ηλεκτρικού ρεύματος, εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Οι δράστες συνελήφθησαν το πρωί χθες μετά από επεισοδιακή καταδίωξη στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για 3 άνδρες 45, 37 και 35 ετών, σε βάρος των οποίων, καθώς και σε βάρος ενός ακόμη μέλους που αναζητείται, σχηματίστηκε δικογραφία. Όπως διαπιστώθηκε, έκλεψαν δεκάδες μετασχηματιστές, πάνω από 550.000 ευρώ είναι η οικονομική ζημιά για το δίκτυο διανομής ηλεκτρισμού, ενώ κατά την καταδίωξη πυροβόλησαν κατά περιπολικού, εμβόλησαν άλλα 2, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 αστυνομικοί και 2 πολίτες. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα στη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά, βόρειο-βορειοανατολική ως 6 και στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
1: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκυ Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η διεθνής Ελληνίδα καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο Λόφο της Άννης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού,
3: τηλεφώνησε στο 2313 31 3151.
5: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Άμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Ανώραμα, ανώραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα.

0: Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε 8 λεπτά μετά τις 11, ακούτε πάντα τον 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Τεταφυλίδης, μαζί μου στο στούντιο η Εφη Τσαμπάζη.
1: Με ξέχασες, όχι.
0: Γιατί πρέπει κάθε φορά να πεις, μία σε ξέχασα.
1: Μα πήγε να πει τον ίδιο.
0: Μία δεν θες να πω, μία δεν θες να κάνω.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Έλα, έλα Αλέξανδρε
0: μια...
1: μου.
0: Ναι. Έλα, έλα, έλα.
1: Έλα, έλα.
0: Αυτό το ξέρεις, ήταν το χειρότερό μου όταν ήμουν στην εκπομπή του Αυτιά. Ή κάποια άλλη, το είχαν μάθει όλοι. Ελάτε, ελάτε, σαν να σου λέει α, τελείωνε, βγάλε το σκασμό, μην μιλάς άλλο, φτάνει ας πούμε, πες και κάτι καλό για την κυβέρνηση. Οπότε έλεγε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε. Λέω, τι ελάτε, μας καλέσετε να μιλήσουμε, δεν θέλετε να μιλήσουμε και τι μας καλέσατε. Κλείνει η παρένθεση. Γιατί θέλω να πάμε στα όμορφα, στα πολύ όμορφα. Σήμερα είναι Κυριακή 2 Αυγούστου. Καλό μήνα είπαμε, κυρία Τσαμπάζη.
1: Είπαμε χθες. Είχαμε και εκπομπή χθες.
0: Είχαμε.
1: Το θυμάσαι.
0: Ναι, νομίζω πως ναι.
1: Μαζί ήμασταν λοιπόν, και χθες είναι... στον αέρα του 102. Σου θυμίζω
0: Τσαμπάζη,
1: έτσι.
0: Σε ανακαλώ στην τάξη. Λοιπόν, να σέβεσαι τους μεγαλύτερους.
1: Είμαστε ίδια ηλικία. Να περνάς κάτι μήνες νομίζω. Και κάποια χρόνια λες.
0: Δεν ξέρω.
1: Καλά, έχει μείνει με το στόμα ανοιχτό. Εγώ Απρίλιο το λέω, εγώ είμαι
0: γεννημένη.
1: 50, φίλε.
0: 50?
1: Ναι.
0: Μόνο 12 χρόνια σε περνάω.
1: Αλήθεια, ναι, λες τώρα.
0: Βέβαια, το 1965 είμαι. 30 Απριλίου.
1: Μάλιστα, εγώ σε είχα εκεί, 53-54 εκεί.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Ένα καφέ, ένα καπουτσίνο, μια σαμπάνια, ένα αυτό.
1: Αλήθεια,
0: στο κορίτσι μας, την Εύη μας, κορώνα στο κεφάλι μας. Λοιπόν, ανακομιδή λειψάνων της πρωτομάρτυρος Στεφάνου και Θεοδόρου, το νεομάρτυρος. Να πούμε ότι ο Ηλίας Ταμπουλής είναι στη ρύθμιση του ήχου, είναι ο κονσολιέρης μας, είναι ο γονδολιέρης μας σήμερα στα Ερτζιανά. Και θα ήθελα πριν συνεχίσουμε, είναι η έκπληξη που σου έλεγα, την οποία και την αφιερώνω σε αυτός που αγαπάω πολύ. Ναι, είναι το Samba de Ruiz, το κονσέλιο σημαίνει συμβουλή στα πορτογαλικά. Είναι ένα διάσημο τραγούδι του παραδοσιακού βραζιλιάνικου είδους Samba de Ruiz, γνωστό και από τις ερμηνείες καλλιτεχνών όπως ο Αλμίρ Γκουινέτο. Το νόημα του τραγουδιού αυτού που θα ακούσετε, γιατί τους στίχους δεν τους καταλάβατε, μόνο το experienza θα καταλάβετε, σημαίνει αισιοδοξία και δύναμη. Σημαίνει μάθημα ζωής. Αναφέρει ότι κάθε δυσκολία είναι ένα σημαντικό μάθημα για την καρδιά. Και επίσης αγάπη με αξιοπρέπεια. Προτρέπει τον ακροατή να μην σπαταλά την αγάπη του, αλλά να την προσφέρει μόνο σε όποιον πραγματικά αξίζει αυτή την αγάπη. Για να απολαύσετε μια ζωντανή εκτέλεση και να νιώσετε το ρυθμό του τραγουδιού Samba de Ruiz Conselho. Πάμε. Η Βραζιλία δεν πήρε τον παγκόσμιο, τουλάχιστον να ακούσουμε τους ήχους της και τις μελωδίες της.

0: Λοιπόν, και όσο το ακούμε εμείς από κάτω, θα το ακούτε και εσείς σε όλη τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής.
1: Εντάξει, πολύ summer mood είμαστε σήμερα και πολύ έτσι.
0: Summer,
1: αισιόδοξα summer και mood. Τέτοια, ε?
0: Με τρελαίνει. Ε? Summer mood. Με καλοκαιρινή
1: διάθεση.
0: Καλά, εσύ τα λες αγγλικά, εγώ τα λέω ελληνικά με υπότιτλους. Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε.
1: Τι κάνεις, πώς ξύπνησες, πώς ήταν η Κυριακή σου σήμερα. Όλα καλά.
0: Κοίταξε, υπάρχει μια κυκλοθυμία σε μένα. Είμαι στα πάνω, στα κάτω και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα,
1: τι
0: να
1: έχουμε.
0: Πούμε τα περιεχόμενα. Να πούμε ότι σήμερα θα πω και δύο σημεία τα οποία έχουμε χρόνο, έχουμε άλλα 15 λεπτά μέχρι να πάμε στην πρώτη μας συνέντευξη με τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο, τον πρώην Υπουργό, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, μέχρι να πάμε στον Χρήστο Γιαννούλη, τον βουλευτή
1: του ΣΥΡΙΖΑ
0: και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας θα έχουμε τη χαρά να έχουμε τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Δημήτρη Κουρέτα. Μην ξεχνάμε ποτέ ότι μας ακούτε στην ΕΡΤ Λάρισας από τους 98,3 και στην ΕΡΤ Βόλο από τους 101,2. Εξπιριέντζα. Εμπειρία.
1: Ναι.
0: Εξπιριέντζα. Στη Χαλκιδική. Γιατί δεν μας ακούνε, μου λένε οι αγαπημένοι μου φίλοι ότι πάμε, λέει, μέχρι τα Μουδανιά, μετά εξαφανίζεστε. Ο 102 εξαφανίζεται.
1: Και θες να σου απαντήσω εγώ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: I don't know. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα σας πούμε, λοιπόν, από πού μπορεί να μας ακούτε καλύτερα. Λοιπόν, επίσης θα έχουμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής μας την κυρία Εύα Οικονόμου Βαμβακά, καλλιτεχνική διευθύντρια του ΔΥΠΕΘΕ Καβάλας.
1: Η οποία θα μας μιλήσει για το υπέροχο φεστιβάλ Φιλίππων που, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην Καβάλα. Και εντάξει, το φεστιβάλ Φιλίππων είναι ένας τεράστιος θεσμός που έχει αφήσει το αποτύπωμά του στο θεατρικό Γίγνεσθε πάρα πολλά χρόνια πριν. Και βέβαια τώρα στο πλαίσιο του φεστιβάλ γίνονται και άλλες δράσεις και συναυλίες και εργαστήρια. Θα μας τα πει όλα η κυρία Βαμβακά. Να πούμε ότι 6930-078-228 είναι το τηλεφωνικό μας νούμερο στο Viber, όπου μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να μας πείτε την καλημέρα σας, να μας πείτε ό,τι θέλετε, τις απόψεις σας, να μας πείτε εσείς που είστε μποτιλιαρισμένοι. Όχι, γιατί αν οδηγάτε δεν πρέπει να στείλετε μήνυμα, μπορεί να το στείλει κάποιος ο συνεπιβάτης σας. Υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή στο δρόμο Θεσσαλονίκης Μουδανίων, στην αρχή δηλαδή πολύ πριν από τη Θέρμη.
0: Τι πρωτότυπο.
1: Νομίζω έχει και ένα ατύχημα, αλλά μόνο με υλικές ζημιές.
0: Όχι,
1: και γενικά είναι σταμάτα ξεκινά. Κατά τα άλλα όμως, μόλις περάσετε εκείνο
0: επιρωνείο.
1: Ναι,
0: επιβεβαιώνω, επικυρώνω.
1: Ναι, ωραία. Λοιπόν, μετά από τη Θέρμη όμως, εσείς που πηγαίνετε αυθημερών για μπάνιο, δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα στο δρόμο προς τη Χαλκιδική.
0: Εγώ σκεφτόμουν αυτούς, παιδιά, υπάρχει και άλλος τρόπος. Ξανασκεφτείτε το όσο περιμένετε, κάντε στροφή επί τόπου και γυρίστε πίσω. Η Θεσσαλονίκη, σαν τη Θεσσαλονίκη δεν έχει. Εσείς να λέτε για την Χαλκιδική. Σαν τη Θεσσαλονίκη δεν έχει, παιδιά.
1: Συμφωνώ και να σου πω κάτι, ειδικά αυτό το διάστημα που έχει ησυχία. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να κάθομαι στην πόλη τη βδομάδα του 15 Αυγούστου. Αλήθεια σου λέω, απολαμβάνει την πόλη, τους περιπάτους. Δεν έχει πολύ κόσμο, γιατί όπου και αν πας τη βδομάδα του 15 Αυγούστου για διακοπές, πληρώνεις δεκαπλάσια και είναι ο ένας πάνω στον άλλο, ρε φίλε.
0: Ήρεμα. Ξεκίνησα νωρίς. Έφτασα στη συμβολική Καλλιδοπούλου Βασιλίσσης Όλγας, έστριψα αριστερά, βγήκα στην Κυρίλλου και Μεθοδίου, μπήκα στην εκκλησία, άναψα ένα κερί γιατί είμαι ένθεος και προσευχήθηκα και στη συνέχεια ξαναέκανα την προσευχή μου, πήρα το αυτό. Απόλυτη ησυχία, δηλαδή πραγματικά χαίρεσε τη Θεσσαλονίκη. Την πιο όμορφη πόλη στον κόσμο, στον ντουνιά, στο Θεό κλπ.
1: Καλά, τώρα το λέμε εμείς η πιο όμορφη πόλη, γιατί είμαστε από τη Θεσσαλονίκη.
0: Και τι να κάνουμε, ναι. Δηλαδή. Να απολογηθούμε.
1: Υπάρχουν και άλλες όμορφες πόλεις.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εγώ αγαπάω τη Θεσσαλονίκη και δεν θέλω να φύγω από τη Θεσσαλονίκη.
0: Όπου και να πήγα. Στο λέω εν πλήρη τιμή.
1: Το ίδιο λένε και οι Βολιώτες για το Βόλο.
0: Άσε τώρα, μην με.
1: Μην με τρελαίνει τώρα, δεν είναι ο Βόλος ωραία πολύ. Θα με τρελαίνει.
0: Εντάξει, εκεί.
1: Ναι.
0: Εμείς λέμε για το top, στην κορυφή του Ολύμπου λέμε. Γιατί από εδώ βλέπεις την κορυφή του Ολύμπου. Κάθε φορά που γύριζα, ειδικά βράδυ και έβλεπα τα φώτα της πόλης. Ναι, δεν την αλλάζω με τίποτα.
1: Ναι, ούτε και εγώ την αλλάζω.
0: Και
1: αλλά
0: μου έβγαινε μια κραυγή Σαλόνικα. Σαλόνικα, αγάπη μου Σαλόνικα.
1: Ναι, και εγώ δεν την αλλάζω, αλλά μιλάμε αντικειμενικά.
0: Ναι.
1: Μη με εκνευρίζεις τώρα.
0: Εσύ να μιλάς αντικειμενικά, εγώ μιλάω επικειμενικά. Έχω γυρίσει, δόξα σε ο Θεός, και δημοσιογραφικά και πολιτικά. Έχω πάει 7 φορές στο Καναδά, έχω πάει 3 φορές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όλη την Ευρώπη, την Ασία, Γεωργία, παντού. Αζερμπαϊτζάν κλπ. Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, τέλος.
1: Είσαι συναισθηματικά συνδεδεμένος. Και εμένα μου αρέσει. Και εγώ δεν την αλλάζω την πόλη μου, αλλά προσπαθώ να είμαι αντικειμενική σε αυτό.
0: Καλά,
1: που λέω.
0: Καλά, να είσαι αντικειμενική. Να γίνουμε λίγο πιο αντικειμενικοί. Άκου να δεις. Διαβάζω τώρα στο voria.gr. Σκηνές Far West στη Θεσσαλονίκη. Επισοδιακή καταδίωξη κλεφτών μετασχηματιστών. Παιδιά, κλέβουν τους μετασχηματιστές με πυροβολισμούς κατά αστυνομικών και 5 τραυματίες, παρακαλώ. Έκλεψαν δεκάδες μετασχηματιστές πάνω από 550.000 ευρώ η οικονομική ζημία στο δίκτυο διανομής ηλεκτρισμού. Τα λέμε το που είναι το ηλεκτρικό. Πυροβόλησαν κατά περιπολικού, εμβόλησαν άλλα 2 περιπολικά, τραυμάτισαν 3 αστυνομικούς και 2 πολίτες. Δηλαδή, τι να πούμε άλλο, ας πούμε. Η μία εκδοχή της αθλειότητας και της παρακμής. Μια αθλειότητα παρακμή που παραπέμπει στον εκβαρβαρισμό και στον απανθρωπισμό και στον αμοραλισμό αυτής της κοινωνίας μας είναι, αγαπημένη μου Έφη Τσαμπάζη, στο λέω και σε κοιτάω, όταν το άκουσα σε πρωινή εκπομπή δεν το πίστευα, έχουμε φωτιές στην Αθήνα, μπράβο, φεύγεις να σωθείς, μπράβο, ρε εσύ έχεις ένα ζωντανό και το έχεις δεμένο, δεν θέλεις να το πάρεις μαζί σου. Τόσο το αγαπάς που δεν θέλεις να πάρεις αγκαλιά το σκύλο σου και να φύγετε μαζί. Μπράβο. Λίστο. Κάηκαν 6 κατοικίδια. 6, γιατί τα άφησαν οι άθλοι. Οι άθλοι που αγαπάνε τα ζώα. Οι άθλοι τα άφησαν δεμένα. Δεμένα. Ρε τι ψυχή θα παραδώσετε ρε. Ρε τι ψυχή θα παραδώσετε. Μπορεί να είναι και χριστιανοί, κάνουν και στο και μεγαλόσταυρο. Τι, γιατί δεν θες να το πάρεις μαζί σου. Μπράβο, λύστο.
1: Άστο να σωθεί.
0: Και άστο να σωθεί να πάει όπου θέλει στην ευχή της Παναγίας.
1: Όχι, τώρα τι μου το είπες αυτό πρωί-πρωί, γιατί ξέρεις, έχω και σκύλο και πραγματικά.
0: Και γνήσηκαμε την Τζούλια στο Γιαννιτσά, στην αυλή, τη μεγάλη
1: επειδή
0: την αυλή.
1: Επειδή το να έχεις σκυλί ή γάτα και να συνδεθείς μαζί του.
0: Αυτό συγκλονίστηκα.
1: Είναι πάρα πολύ βιωματικό. Δηλαδή, μόνο κάποιος που έχει σκυλί μπορεί να καταλάβει. Και επίσης δεν μπορεί να καταλάβει αυτό που λέει ο Αλέξανδρος. Πώς είναι δυνατόν το ζωντανό σου, το σκυλί σου να το έχεις δεμένο και να σηκωθείς να φύγεις.
0: Μα για να έχεις σκυλί. Σημαίνει ότι το αγαπάς. Δηλαδή φεύγεις. Πόσο θέλει, 5 δευτερόλεπτα να φύγεις, σας λένε αυτό κλπ. Εσύ ή το ξέχασες πάνω στη. Γυρνάς πίσω και το λύνεις ρε. Το λύνεις ρε. Το λύνεις το σκυλί ρε. Αν δεν θέλεις να το πάρεις, γιατί τόσο το αγαπούσες, να το πάρεις αγκαλιά και να είναι μαζί σου, το λύνεις.
1: Το λύνεις. Τώρα με έκανες. Την καρδιά
0: καλά
1: μου, γιατί δεν το είδα.
0: Όχι, δεν θα λέμε γλυκανάλατα εδώ, εντάξει. Γλυκανάλατα έχει πολλές εκπομπές να λένε αυτό αγάπη μου, λατρεία μου, αυτά μου, το ένα μου, το άλλο κλπ. Γλυκέ μου, δυνατέ μου. Αυτά δεν έχει. Εμείς τα λέμε όπως ακριβώς το καταλαβαίνουμε το πράγμα. Αυτό με τους μετασχηματιστές. Ρε, σκοτώσανε τώρα τους. Κλέψανε, σκοτώσανε, εμβόλησαν, γκρέμισαν, έκαναν. Γιατί κλέψανε τους μετασχηματιστές και μετά ψαχνόμαστε και εμείς και λέμε τι, μα τόση παρακμή. Επίσης άλλη μια παρακμή την έχεις διαπιστώσει. Εγώ πρώτη χρονιά που διαπιστώνω ότι η Θεσσαλονίκη θα διοργανώσουμε φέτος Χελέξπο ΔΕΘ, διεθνή έκθεση.
1: Ναι καλέ, το Σεπτέμβριο.
0: Ποιος το Σεπτέμβριο, επειδή ήδη το Σεπτέμβριο 30 Αυγούστου έχει η γιορτή του Αγίου Αλεξάνδρου, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολης, δεν σημαίνει ότι.
1: Γιορτάζεις.
0: Ναι, το ξέρω. Αλλά επειδή είναι τακτική γιορτή.
1: Και η κολλητή και δεν αλλάζει. Αυτό το ξέρω.
0: Και δεν αλλάζει. Ναι. Τι συμβαίνει, θα γίνει η έκθεση, ας πούμε. Εγώ έκθεση δεν έχω καταλάβει. Εγώ έχω την αίσθηση ότι η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης έχει περιέλθει σε φάση παρακμής. Δεν είναι η διοίκηση Τζίκα Ποσδρικίδη. Η διοίκηση Τζίκα Ποσδρικίδη, αν είχε αυτόν τον υψηλό καλεσμένο την Ιαπωνία, θα είχε γίνει σόου. σε όλη την πόλη, σε όλη τη χώρα, σε όλη την Ευρώπη κλπ. Εδώ δεν ακούγεται άχνα.
1: Καλά, είναι 2 Αυγούστου ακόμη. Εντάξει, έχουν άλλο τρόπο επικοινωνίας, έχουν άλλο τρόπο.
0: Τι τρόπο.
1: Η καινούργια διοίκηση.
0: Με σήματα μόρσα, με σήματα καπνούσα του Ιδιάνου.
1: Εντάξει τώρα, έχουν άλλο τρόπο.
0: Έχουν τι άλλο τρόπο.
1: Τρόπο επικοινωνίας, άλλο τρόπο.
0: Τι τρόπο είχε ο Τζίκας και ο Ποντρικίδης και έκαναν τα πάντα.
1: Αλλιώς...
0: Κοινωνούς στην πόλη, κοινωνούς στους φορείς, κοινωνούς στους πάντες. Και Θεσσαλονίκη ήξερα ότι είναι ένα στοίχημα της πόλης, συμμετέχει η πόλη.
1: Ναι, αγόρι μου, εγώ δεν σου λέω ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο.
0: Έβγαλα πολύ κακή αίσθημα το πρωί.
1: Ρε, άσε να τελειώσω λίγο τώρα. Δεν με αφήνεις να ολοκλήρωσω μια πρόταση.
0: Συγγνώμη,
1: λοιπόν, άκου τώρα.
0: Ορκίζομαι, δεν ξέρω.
1: Άκου τώρα. Ναι, πέντε δευτερόλεπτα. Πέντε δευτερόλεπτα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εγώ δεν λέω ποιος έχει δίκιο, η παλιά διοίκηση ή η νέα, αλλά σου λέω ότι είναι διαφορετική. Αλλιώς δουλεύει ο ένας, αλλιώς δουλεύει ο άλλος. Άλλο τι αρέσει εσένα και τι δεν σ' αρέσει. Αλλά πρέπει να παραδεχτείς ότι ούτε και εσύ και εγώ δουλεύουμε το ίδιο. Ο καθένας δουλεύει με διαφορετικό τρόπο. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Okay.
1: Η καινούργια διοίκηση, καλά.
0: Την άποψή μας λέμε.
1: Ναι, την άποψή μας. Μην μου στεναχωριέσαι τώρα. Δεν όχι, θέλω να
0: όχι, όχι, όχι.
1: Α,
0: καθόλου. Ίσα-ίσα σέβομαι απόλυτα. Αυτό τη διαφορετική άποψη και τη διαφορετική προσέγγιση. Θα μου επιτρέψεις λοιπόν να πω ότι η Χελέξ Ποδέθ έχει περιέλθει σε μια φάση παρακμής. Αυτή είναι η εδραία απεποίθησή μου. Δεν είναι η διοίκηση Τζίκα Ποδρικίδη που ήταν επί 10 χρόνια και με τη μία κυβέρνηση και με την άλλη
1: είχε
0: κυβέρνηση.
1: Είχε και κοινωνικό έρισμα η διοίκηση Τζίκα Ποδρικίδη.
0: Αυτό
1: έλεγε. Έτσι, ναι. Είχε μια εξωστρέφεια, μια
0: έτσι.
1: Αυτό τώρα είναι
0: έκανε συμμέτοχο την πόλη. Έκανε συμμέτοχη την Αθήνα. Έκανε συμμέτοχη την Ευρώπη. Έκανε, δηλαδή, ο κάθε ένας και ήξερε το πόστο του, το αυτό του, τι πρέπει να κάνει. Εδώ τίποτα. Άκρα του τάφου σιωπή. Δεν ακούγεται φίλο, δεν κουνιέται τίποτα. Το μόνο που ξέρουμε, κάπου διαβάσαμε σε κάποιο περιθωριακό έντυπο, ότι ενδεχομένως να είναι η Ιαπωνία η φιλοξενούμενη χώρα. Τι λέτε, ρε παιδιά. Μιλάμε για τη Χελέξ Ποδέδρε, τον Εθνικό Εκθεσιακό Βορέα. Οφείλετε να διαχειριστείτε μια ιστορία, όχι μόνο μια τεχνοκρατική. Δεν ξέρω αν είναι τεχνοκράτες, ούτε τους ξέρω, ούτε θέλω να τους μάθω.
1: Γιατί εγώ, να,
0: δεν
1: γιατί...
0: κάνω δημόσιες σχέσεις γι' αυτό.
1: Γιατί το να Τζίκα, τους μάθεις,
0: το Τζίκα εγώ τον ήξερα πριν γίνει, γιατί ήταν πρόεδρος της Ένωσης των Επιχειρήσεων Πληροφορικής. Το Ποδρικίδη τον ήξερα γιατί είναι ιστορικό όνομα της Θεσσαλονίκης.
1: Πρόεδροι
0: στους εμπορικούς συλλόγους, στα εμπορικά επιμελητήρια, ιστορική οικογένεια, η οικογένεια
1: Ποδρικίδης. Ναι, και ο Κυριάκος Ποδρικίδης έχει διατηρήσει πάρα πολλά χρόνια μέσα στην έκθεση και έχει περάσει από διάφορες θέσεις και εγώ τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια.
0: Επομένως συμφωνείς μαζί μου, επομένως μην με κοιτάς έτσι.
1: Δεν
0: με...
1: σου είπα ότι δεν συμφωνώ.
0: Γελάει. Δεν σου είπα ότι δεν συμφωνώ.
1: Σου είπα ότι άλλοι... πολιτική έχει μια διεύθυνση και άλλη.
0: Άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα τις κουκουβάγες.
1: Δεν σου λέω ότι συμφωνώ ή διαφωνώ, αλλά είναι διαφορετική. Καλά. Τι να κάνουμε. Ναι, είναι διαφορετικό.
0: Πάμε να ακούσουμε λίγο Samba de Raiz Conselho, παιδί μου. Πάμε. Αν μας ακούει, να το χαρίσουμε σε όλη την βραζιλιάνικη κοινότητα της Θεσσαλονίκης και βέβαια στον Tyson Φρέντα. Δεν ξέρεις τον Τάισον?
1: Όχι.
0: Σε παρακαλώ. Και ο Βιερίνια.
1: Ο Βιερίνια είναι πορτογαλικά. Δεν είναι στον ΠΑΟΚ, δεν ήταν παίκτη. Είμαι λίγο άσχετη με τα αθλητικά.
0: Ο γενικός διευθυντής είναι. Ναι,
1: ναι.
0: Λοιπόν,
1: παλιά
0: ήταν
1: παίκτη. Λοιπόν, και τον Κωνσταντέλια ξέρω. Που παίζει στον ΠΑΟΚ.
0: Όχι, με έχει συγκλονίσει. Άμα ξέρεις.
1: Και τον Λουτσέσκο,
0: ο Λουτσέσκο έφυγε. Είναι η ιστορία μας.
1: Έφυγε. Το ξέρω ότι έφυγε και ήρθε ένας άλλος.
0: Όλα αρχίζουν και κάποια στιγμή τελειώνουν. Τα κάνουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ξαναλέμε πάλι αυτό το τραγούδι που ακούτε. Είναι το Samba de Raiz.
1: Θα σε βγάλω αισιοδοξία. Βίντεο που χορεύεις, να ξέρεις.
0: Ναι, βγάλω. Αισιοδοξία και δύναμη μας λέει να αφήσουμε στην άκρη τη θλίψη και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα με ψηλά το κεφάλι. Είναι μάθημα ζωής αυτό που ακούτε. Αναφέρει ότι κάθε δυσκολία είναι ένα σημαντικό μάθημα για την καρδιά. Και το τρίτο, αγάπη με αξιοπρέπεια, λένε οι στίχοι, οι πορτογαλέζικοι, οι βραζιλιάνικοι. Προτρέπει τον ακροατή να μην σπαταλά την αγάπη του, αλλά να την προσφέρει μόνο σε όποιαν πραγματικά το αξίζει. Την αγάπη μου.

0: Και καθώς επιχειρούμε να συνδεθούμε με τον βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Δημήτρη Βαρτζόπουλο, έχουμε κάποια ζητηματάκια από χθες με τις τηλεφωνικές γραμμές. Ελπίζω ότι δεν θα έχουμε. Τι έχουμε, Εφή?
1: Σε 5 λεπτά θα επικοινωνήσουμε με τον κύριο Βαρτζόπουλο, γιατί είναι εν κινήσει, είναι πάνω σε ένα βουνό, δεν έχει πολύ καλή σύνδεση.
0: Στο βουνό, σε ποιο βουνό?
1: Δεν ξέρω, θα τον ρωτήσουμε
0: στον αέρα.
1: Πήγε να σβήσει
0: καμιά φωτιά, μήπως τίποτα έχουμε. Γιατί γελάς, παιδί μου? Γιατί να κάνουμε τα, να βάλουμε τις βλερέζες, καλά κάνει. Τώρα άμα βάλουμε τίτλο, ο Βαρτζόπουλος πήρε τα βουνά.
1: Θα του το πούμε, σε 5 λεπτά θα τον πάρουμε. Να πούμε ότι συνεχίζονται οι φωτιές, επειδή είπες για φωτιές, γύρω από τα Μέγαρα είναι τώρα το πύρινο μέτωπο. Υπάρχουν πολλά μηνύματα 112 για εκενώσεις οικισμών. Στη μάχη βρίσκονται βέβαια τα εναέρια μέσα. Έχουμε και μία φωτιά στην Κεφαλονιά. Ενώ στις φωτιές αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του, τονίζοντας ότι υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα.
0: Τι είπε, ότι ξεπερνούν κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα. Βέβαια, με 13 μποφόρ δεν υπάρχει, ας πούμε, ούτε οι εξωγήινοι να έρχονται, αν δεν θα μπορούσαν να κινηθούν με αυτά τα μποφόρα, ας πούμε. Και να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια και να ευχηθούμε πολύ κουράγιο στους ήρωες πυροσβέστες, που πραγματικά υπερβάλλουν εαυτόν. Και βλέπουμε ότι όλος ο πολιτικός κόσμος είναι ενωμένος και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά σε αυτές τις περιστάσεις. Και ελπίζουμε ότι η ατικοβιωτία που έχει πραγματικά το Πόρτο Γεμενό έχει εξαφανιστεί από το χάρτη. Έχουν ισοπεδωθεί σπίτια, καλλιέργειες, ιστορίες κλπ. Είναι πολύ πολύ δύσκολες οι καταστάσεις. Βλέπουμε συνέχεια από το Earth News τις εικόνες, οι οποίες είναι πραγματικά, και το Reuters έχει πάρει εικόνα. Λοιπόν, είναι πραγματικά...
1: Μα είναι συγκλονιστικές εικόνες, είναι και η καταστροφή που έχει συμβεί τώρα. Τι
0: είναι,
1: λες?
0: Είναι συγκλονιστικές.
1: Λοιπόν, και στην Κεφαλονιά, ναι, είπα ότι αυτό έχουμε τη φωτιά.
0: Λες να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στα πρωτοσέλιδα.
1: Πάμε γρήγορα όμως για να πάρουμε...
0: Πάμε λοιπόν στα πρωτοσέλιδα, τα κυριακάτικα, για να δούμε.
1: Να ξεκινήσω με το βήμα δούμε, ή θα ξεκινήσει
0: εσύ? Εν αρχή
1: τι
0: είναι
1: gentleman, τι gentleman είναι αυτός ο συνάδελφος.
0: Εν αρχή είναι η Εφη. Όταν συμφωνεί μαζί μου.
1: Ναι, αυτό το καταλαβαίνω. Gentleman. Λοιπόν, πάμε, αρχίζουμε με το βήμα. Ευνηδιασμό ομολογούν στην πολιτική προστασία τι φοβούνται, γιατί χάνεται η μάχη με τις φλόγες. Άλλο θέμα, το στοίχημα της επανένωσης με κόκκινα γράμματα, η αλήθεια για τα κλειπτά.
0: Σαρώνουν το δικό μας βυθό, είναι ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας η Καθημερινή, κυριακάτικη Καθημερινή, αντιμέτωποι με τα αλλιευτικά της γείτονος, πώς οι τουρκικές μηχανότρατες απειλούν τα θαλάσσια οικοσυστήματα στο Ανατολικό Αιγαίο. Έχω την αίσθηση ότι οι Τούρκοι όχι απλά έχουν ξεθαρέψει, οι Τούρκοι πλέον λειτουργούν σε σχέση με το Αιγαίο σαν να είναι η θαλάσσια αυλή τους, δεν δίνουν λογαριασμό σε κανένα, μπαίνουν, βγαίνουν αλλιευτικά από εδώ, στη Σάμο, λέει, δραστηριότητα μεταξύ Σάμου, Φούρνων, Αγαθονησίου, μόλις τα 6 από αυτά σε διεθνή ύδατα. Πώς έφτασαν μέσα στην προστατευόμενη περιοχή των Φουρνών με τις αποικίες των κοραλιών? Γιατί λείπει το σύστημα εντοπισμού από τα τουρκικά αλλιευτικά σκάφη? Τι απαντά το λιμενικό?
1: Πάμε στο πρώτο θέμα, οι τρεις λόγοι στο μυαλό του Μητσοτάκη, γιατί πάει τις κάλπες για Μάιο. Τα μέτρα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης του Σεπτεμβρίου φαίνονται στην τσέπη του κόσμου τον Ιανουάριο. Θα μετρήσει τις αντοχές Τσίπρα, Σαμαρά και Καριστιανού. Παίζει το χαρτί της θεσμικότητας και της Ευρωπαϊκής Προεδρίας. Άλλο θέμα, το μεγάλο ξεκατίνιασμα Πασόκ Τσίπρα.
0: Εγώ έχω την αίσθηση ότι τους πάει για μαραθώνιο μέχρι το Μάιο, γιατί θα προκύψουν έρηδες στα εσωτερικά των. Δεν θα προκύψουν έρηδες μες στο Πασόκ, γκρίνια κλπ. Αν έχει κολλήσει, που έλεγε και ο Γερουλάνος, η πηξίδα και.
1: Η βελόνα, παιδί, η βελόνα. Μου, πηξίδα.
0: Ναι, δεν θα σου πω. Τι πηξίδα και τι βελόνα. Μην γίνεσαι κακιά τώρα. Δεν σε έχω για κακιά. Βελόνα. Πηξίδα, είπα εγώ, γιατί η πηξίδα είναι.
1: Βελόνα, όμως.
0: Προς τα που
1: λέει.
0: Πάνε όμως. Γιατί η πηξίδα τι είναι. Βελόνα δεν είναι.
1: Εντάξει, είναι. Απλώς τη λέξη βελόνα χρησιμοποίησε ο κύριος Γερουλάνο.
0: Έλα, παππού μου,
1: πάμε στη δημοκρατία τώρα. Άντε, έχουμε λοιπόν, δύο τηλεφωνικές.
0: Σύγχρονος ραγιάς, ο Κώστας Τασούλας, λέει η εφημερίδα Κυριακάτικη
1: Δημοκρατία.
0: Και Δημοκρατία, Ελευθερωτυπία.
1: Ναι, το κατάλαβα.
0: Πού τη θυμήθηκα.
1: Συνέχισε, τώρα. Πάμε. Βιαζόμαστε.
0: Αδιανόητες δηλώσεις περί υποταγής Ελλήνων στους Τούρκους.
1: Η εστία δείπνο Γεραπετρίτη Διαμαντοπούλου για συγκυβέρνηση παραγραφής.
0: Έπεσε ήδη μήνυση από την αγωγή, από την
1: κυρία Διαμαντοπούλου.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, η Real, ναι, και γιατί ήταν κακό να φάνε μαζί με τον Γεραπετρίτη.
1: Δηλαδή. Συνεχίζουμε, έχουμε δύο τηλεφωνικές μέχρι τις 12.
0: Η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι.
1: Ελεύθερος τύπος, τα 3+2 μέτρα για συνταξιούχους στη ΔΕΘ, στο τραπέζι 13η Εθνική Σύνταξη.
0: Η Αυγή θα αλλάξουμε τον εκλογικό χάρτη.
1: Ενώ το ΜΠΑΜ επιχείρηση καθαρά χέρια.
0: Ντοκουμέντο στο σκαμνί παρά τη συγκάλυψη χάνει του Θεοδωρικάκου.
1: Το παρόν τσουνάμι ψηφιακής οργής.
0: Η κόντρα τρομάζει την Ευρώπη, η απόβαση δεκάδων χιλιάδων απελπισμένων μεταναστών.
1: Η βραδινή της Κυριακής, Ταμείο Ανάκαμψης αλλάζει το τοπίο στις επενδύσεις.
0: Ο λόγος στο πρώτο ταμείο.
1: Ο ριζοσπάστης της Κυριακής, στον αστικό ιστό της Αθήνας, έφτασαν ξανά οι φλόγες. Το έγκλημα επαναλαμβάνεται με ένοχο το αντιλαϊκό εχθρικό κράτος.
0: Ναι, άντε πάνε, φαγώθηκες να πας στο Βαρτζόπουλο, άντε πάνε. Έτσι, Λία μου, βάλε αγόρι μου, βάλε πάρμα ανάσα βραζιλιάνικη, καλοκαιρινό ήλιο από το Σάο Πάολο. Από το Ντεραΐζ και λοιπά. Αυτό είναι.

0: Τώρα κάνουμε στροφή, φεύγουμε από το Σάο Πάολο και πάμε στο Λαγκαδά.
1: Σε ποιο βουνό ήταν ο πρώην υπουργός, ο κ.
0: Υπουργέ μου, γιατί...
2: Στο Βερτίσκο στο κρύο νέρι.
0: Α, δεν φιλοδοξείτε να σας πούν ότι ο Βαρτζόπουλος πήρε τα βουνά?
2: Μα αφού τα είχα πάρει τα βουνά, τώρα κατέβηκα μόλις.
0: Κατέβηκα μόλις. Λοιπόν, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Όμορφη Κυριακή να έχουμε. Λοιπόν, για πέστε μας λοιπόν, θα τους πάει μαραθώνιο ο Μητσοτάκης, λέει, μέχρι το Μάιο για να προκύψουν έριδες στο εσωτερικό των κομμάτων της αντιπολίτευσης και να πλησιάσει ακόμη περισσότερο την αυτοδυναμία.
1: Και να φανούν τα μέτρα στην πράξη που θα ανακοινώσει το Σεπτέμβριο από τη ΔΕΗ.
0: Τι θα παντελονιάσει δηλαδή
2: ο ένας πολίτης. Τώρα για να καταλάβετε και οι δυο σας, για να καταλάβετε
0: την
2: τρέλα η οποία επικρατεί στην λεγόμενη ελληνική πολιτική σκηνή. Έρχεται λοιπόν ο υπουργός της χώρας και σου λέει, κοίταξε να δεις, η κανονικότητα, πώς βγαίνει ο ήλιος το πρωί από την Ανατολή και δει το βράδυ στη Δύση. Η κανονικότητα λοιπόν σε όλα τα ελληνικά, σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, αυτά που έχουν προηγμένες δημοκρατίες, προηγμένα πολιτικά συστήματα, προηγμένες κοινωνίες, προηγμένες οικονομίες. Έτσι, αυτά τα κράτη όλα κάνουν εκλογές σε μια συγκεκριμένη Κυριακή κάθε 4 χρόνια.
0: Έτσι είναι.
2: Αυτή είναι η κανονικότητα. Σου λέμε,
0: γιατί δεν το βάλατε στο Σύνταγμα να τελειώνετε?
2: Λοιπόν.
0: Γιατί δεν το βάλατε στο Σύνταγμα, λέω, να τελειώνετε?
2: Δεν μπορεί να το κάνει στο Σύνταγμα, διότι προκύπτουν
1: καταστάσεις
2: που μπορεί να έχουν σχέση με την απόλυτη αυτονομία. Όπου εκεί οι εκλογές, όπως έγινε μια φορά στα τελευταία 25 χρόνια στη Γερμανία, πρέπει να γίνουν αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
2: Και έρχεται λοιπόν ο Μητσοτάκης, σου λέει, αυτή την κανονικότητα θέλει η χώρα για να δώσει το μήνυμα ότι είναι μια σοβαρή ευρωπαϊκή χώρα. Και επειδή λοιπόν ακολουθεί αυτή την κανονικότητα, έρχεται ο άλλος και σου λέει ότι υπάρχει σκοπός. Δηλαδή, βλέπεις κάποιον ο οποίος είναι σε μια αλφα ηλικία και σου λέει, κάνω δίαιτα γιατί πρέπει να παραμείνω υγιής. Και του λες, αυτός για να κάνει δίαιτα κάτι θέλει. Μιλάμε για τρέλα με κορδέλα τώρα.
0: Μάλιστα. Για πέστε μας
2: δεν
0: λοιπόν.
2: Δεν αξίζει να σχολιάσει κανείς αυτές τις ανοησίες.
0: Μάλιστα. Καλά. Να φύγουμε λοιπόν από τις ανοησίες και να πάμε στα... Η αντιπολίτευση σας βάζει ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα που είναι διόλου ανόητο. Μιλώ, Υπουργέ, κύριε Βαρτζόπουλε, για αυτό που ένα κόμμα των νοικοκυρέων, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, κόμμα των νοικοκυρέων, δεν είναι η Νέα Δημοκρατία?
2: Εννοείται.
0: Έτσι. Λοιπόν, και λέει ότι τους εκπροσωπώ και λοιπά. Γιατί λοιπόν το κόμμα των νοικοκυρέων χρωστάει στις τράπεζες 620 εκατομμύρια και δίνει το δικαίωμα στον κύριο Τσίπρα να λέει ότι είστε μπαταχτσίδες?
2: Ναι, τώρα είναι δύο τα σπέλτα ερωτήματος. Το ένα το είπατε με σαφήνεια, το άλλο υπονοήθηκε και θα απαντήσω και στα δυο.
0: Συγγνώμη,
2: το πρώτο που θέσατε. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι γεγονός ότι τα θεσμικά κόμματα στην Ελλάδα, επειδή ακριβώς η κρατική χρηματοδότηση δεδομένων των αναγκών τους είναι ανεπαρκής, αναγκάζονται διαχρονικώς τα θεσμικά κόμματα, εμείς και το Πασόκ δηλαδή, λοιπόν, να δανείζονται από τις τράπεζες. Αυτό είναι κάτι το οποίο και τα δύο κόμματα...
0: Να δανείζονται χωρίς να ξεπληρώνουν όμως.
2: Λοιπόν, όλα τα δάνεια είναι ρυθμισμένα των θεσμικών κομμάτων.
0: Πώς είναι ρυθμισμένα?
2: Είναι ρυθμισμένα.
0: Τώρα.
2: Όλα τα δάνεια ρυθμισμένα,
0: αλλιώς
2: θα είχαν κινηθεί οι τράπεζες εκ του νόμου με αναγκαστικά μέτρα.
0: Καλά, οι τράπεζες κινούνται όποτε θέλουν.
2: Αυτό είναι όσον αφορά τα θεσμικά κόμματα. Εσείς όμως, σαν δημοσιογράφος, έχετε ακούσει, όχι να ρωτήσετε, εσείς δεν είναι δικιά σας δουλειά, έχετε ακούσει να δικαιολογεί ο κύριος Τσίπρας τον τρόπο με τον οποίο κινείται αυτός? Ο κύριος Τσίπρας, πρώτα απ' όλα, ο ίδιος πώς βιοπορίζεται? Πώς βιοπορίζεται ο κύριος Τσίπρας, τον ρώτησε κανείς? Τι εισοδήματα έχει, από πού τα έχει? Αυτό το κίνημα το οποίο κάνει αυτές τις εκδηλώσεις, αυτά από πού τα παίρνει? Τα χρήματα που τα βρίσκει?
0: Μισό λεπτό τώρα. Πού βρίσκει τα χρήματα ο Τσίπρας για μια μικροφωνική στο Δυσίο και ένα φωτιστικό?
2: Βρίσκει τα χρήματα ο Τσίπρας για να έχει αυτές τις δεκάδες των υπαλλήλων?
0: Πού είναι οι δεκάδες των υπαλλήλων? Πού τους βρήκατε τους δεκάδες των υπαλλήλων?
2: Στην Αμαλία.
0: Στην?
2: Για να γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις, ένα γραφείο σαν το δικό μου για να κάνει μια εκδήλωση.
0: Ναι.
2: Αυτό συνεπάγεται
0: όλες τις εργασίες
2: και χρήμα.
0: Σε αυτό είναι και υποχρεούται
2: εμείς,
0: λοιπόν ο κύριος Τσίπρας να δώσει.
2: Λογοδοτούμε κάθε χρόνο.
0: Μισό λεπτό.
2: Εγώ κάθε χρόνο σαν γραφείο καταθέτω έσοδα-έξοδα βάσει του νόμου.
0: Ναι.
2: Και ο Τσίπρας την καταθέτει.
0: Ναι.
2: Ποιος τον ελέγχει τον κύριο Τσίπρα?
0: Ναι.
2: Υπάρχει αυτή τη στιγμή διαχείριση αυτού του κινήματος η οποία ελέγχεται κατά νόμον?
0: Όχι, δεν υπάρχει.
2: Δεν τότε.
0: Έχετε και ζητάει και τα ρέστα. Προϋπόθεση για να...
2: Έχετε και ζητάει και τα ρέστα.
0: Για να ελέγξει. Όχι, μισό λεπτό. Αφήστε τώρα τον... Εγώ αφήνω τον Τσίπρα. Εγώ ως πολίτης ή οποιοδήποτε πολίτης που ψηφίζει τη Νέα Δημοκρατία... Έχει το δικαίωμα να ρωτήσει γιατί
2: όχι
0: όταν ανέλαβε ο Κυριάκος. Μισό λεπτό.
2: Και εγώ σας λέγω το εξής.
0: Μισό λεπτό να ρωτήσω όμως. Μισό λεπτό, Υπουργέ μου, μισό λεπτό να ρωτήσω. Ερώτηση ή απάντηση. Πώς γίνεται το 2016 όταν αναλαμβάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το χρέος της Νέας Δημοκρατίας να είναι 215 εκατομμύρια και αφού λέτε ότι υπήρξε ρύθμιση. Το χρέος να έχει φτάσει στα 602,14 είναι ο επίσημος ισολογισμός.
2: Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά,
0: ναι.
2: Γνωρίζετε πάρα πολύ
0: ότι...
2: καλά ότι με το χρόνο, με το χρόνο,
0: τι με το χρόνο,
2: με το χρόνο αυτά τα πράγματα να τοκίζονται.
0: Ναι, το, γιατί πληρώνει και τους στόχους. Ποιος σας είπε θα πάρετε δάνειο? Ξέρετε καμιά τράπεζα που να δίνει άτοκα δάνεια, ας πούμε?
2: Και τρατεφιλή μου, Αλέξανδρε, δεν συγχωρείς. Αντιλαμβάνεσαι ότι εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω μπροστά μου τα λογιστικά της Νέας Δημοκρατίας για να σου δίνω να απαντήσω. Αλλά εγώ προκαλώ οποιονδήποτε συνάδελφο θέλει εις αντιπολιτεύσεως, τον προκαλώ να κάνει μια ερώτηση στη Βουλή, στο Υπουργείο Οικονομικών,
0: ναι.
2: Έτσι, και να ζητήσει επισήμως κατάθεση εγγράφων σχετικά με τα χρέη των κομμάτων των θεσμικών και της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αγαπητέ μου Δημήτρη Βαρτζόπουλε, αγαπητέ Δημήτρη, γιατί γνωριζόμαστε χρόνια και υπάρχει μια εκτίμηση μεταξύ μας.
2: Δηλαδή τώρα ποιο είναι το θέμα, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πανταξής και το Πασόκ είναι πανταξής?
0: Άλλο θέλει, γιατί και το Πασόκ κροστάει άλλα 500 εκατομμύρια.
1: Το Πασόκ λέει ότι τα έχει ρυθμισμένα όμως.
0: Από πού είναι η ρύθμιση? Έχει βγει στον αέρα? Έχει βγει η ρυθμίση στον αέρα?
1: Όχι, δεν έχει βγει η ρυθμίση.
0: Αν είναι ρυθμισμένο, αγαπημένη μου Έφη Τσαμπάζη, πώς γίνεται το δάνειο των 200 εκατομμυρίων σε 5 χρόνια να γίνεται 600 εκατομμύρια, αφού είναι ρυθμισμένο?
2: Μου λέτε για νούμερα, κύριε.
0: Όχι, την Έφη ρωτάω.
2: Αγαπητέ μου Αλέξανδρε, μου λέτε για νούμερα τα οποία εγώ δεν γνωρίζω.
0: Ωραία, εντάξει.
2: Έτσι, δηλαδή δεν γνωρίζω, καταρχήν ότι... δεν μπορώ να απαντήσω συγκεκριμένα από αυτόν.
0: Καλά, μιλάμε για τον ισολογισμό της Νέας Δημοκρατίας, δεν μιλάμε για
2: κάτι. Οικονομικά της Νέας Δημοκρατίας δεν βρίσκονται εκρυπτό και παραβίστο.
0: Ναι.
2: Είναι δημόσια, μπορεί κανείς να τα ζητήσει. Εσείς σαν δημοσιογράφος κάντε την ερώτηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο και θα πάτε απάντηση, συγκεκριμένη.
0: Ωραία.
2: Με νούμερα.
0: Λοιπόν, έκανα λάθος. Το 2016, όταν ανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν 239,39 και έγιναν 602,14. Άλλο θέλω να πω.
2: Άλλο θέλω να επιβεβαιώσω, γιατί δεν τα γνωρίζω.
0: Εγώ περίμενα.
2: Αλλά εγώ σας προκαλώ και εσάς προσωπικά.
0: Ναι.
2: Και επόμενοι σε 3-4 εβδομαδούλες.
0: Ναι, ναι.
2: 6 για την ακρίβεια. Θα είναι ο πρόεδρος εδώ.
0: Ναι.
2: Στην έκθεση.
0: Ναι.
2: Αν τον ερώτησα, πάρετε απάντηση.
0: Καλά. Πάντως όταν χρειάστηκε και είχα τη θεσμική ιδιότητα που έχετε και εσείς κύριε Βαρτζόπουλε, δηλαδή τη βουλευτική ιδιότητα, το Φεβρουάριο του 2023 κατέθεσα τα ερωτήματα με όλους τους συλλογισμούς στον κύριο Σταϊκούρα, που ήταν τότε Φεβρουάριο του 2023 το Υπουργείο Οικονομικών. Ο κύριος Σταϊκούρας δεν ήρθε στη Βουλή. Αυτά. Γιατί κανονικά θα έπρεπε να μου πείτε, ρε Τριανταφυλλίδη, τώρα γιατί τα λες το μικρόφωνο. Όταν ήσουν βουλευτής, τι έκανες?
2: Ένας υπουργός είναι δυνατόν κάποια στιγμή να μην πάει. Και εμένα μου συνέβησαν όταν ήμουν υφυπουργός 2-3 φορές να μην πάω.
0: Όχι. Δημήτρη Βαρτζόπουλε, ξέρω την συνέπειά σου και τη σχέση σου με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο κλπ. Ήταν η τρίτη φορά. Η τρίτη φορά. Που ήταν και εγώ ήμουν παρόν και για τρίτη φορά ο κύριος Σταϊκούρας δεν ήταν παρόν για να μου εξηγήσει
2: λοιπόν,
0: το αυτονόητο.
2: Λοιπόν, εγώ λέω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Αύριο τη μέρα είναι Δευτέρα. Λοιπόν, στην κανονική ώρα του κυβερνητικού εκπροσώπου. Μπορεί οποιοσδήποτε δημοσιογράφος να ζητήσει και παρεπάντηση.
0: Το ρώτησαν, δεν είναι τέσποντο, καλά.
2: Α, και τώρα, ρωτήστε, αυτήν την εβδομάδα.
0: Δεν θέλω...
2: νούμερα,
0: ο Δημήτρης ο Βαρτζόπουλος...
2: μέρες, θα σε ρωτήσω για αυτό εδώ.
0: Να δώσουμε
2: τα νούμερα, έχω δεχθεί κατά.
0: Μπράβο, ωραία. Από τώρα δίνουμε ραντεβού για το επόμενο Σαββατοκύριακο, κύριε Βαρτζόπουλε. Όπου θα κουβεντιάσουμε μόνο αυτό. Με τα στοιχεία που θα έχετε και θα έχετε
2: πει. Εγώ θα έλεγα, επειδή δεν είναι το αντικείμενό μου, αντικείμενα, απλώς
0: το
2: βουλευτής.
0: Το ξέρω.
2: Γιατί δεν ρωτάτε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος εκπροσωπεί τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση.
0: Ρωτήθηκε. Τέλος πάντων, καλά. Ρωτήθηκε, αλλά ας το αφήσουμε αυτό το θέμα, να πάμε στο επόμενο, Έφη.
1: Πού σας βρίσκουμε, πού πήγατε, είχατε επαφές έτσι με συμπολίτες, τα ακούσατε πάλι για την ακρίβεια, κύριε
2: Ο Ευωργέτης, ο κύριος Παλατιανάς, δόρισε ένα μνημείο, ένα μνημείο για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, της Μικράς Ασίας και της Θράκης, Ανατολικής
0: Θράκης. Ποιος ήταν αυτός, το όνομά του?
2: Ο κύριος Παλατιανάς. Κωνσταντίνος Παλατιανάς.
0: Από πού είναι?
2: Γέννημα θέρμα του Κρυονερίου, μεγάλος επιχειρηματίας, επιτυχημένος άνθρωπος.
0: Μπράβο.
2: Λοιπόν, και δώσε στην πατρίδα αυτό το μνημείο εξαιρετικά καλέστο, με γλυφτά κτλ. Και έγιναν τα αποκαλυτήρια στην πλατεία του χωριού και μόλις γυρίσαμε από εκεί.
0: Ωραία.
1: Μάλιστα. Ο κόσμος φαντάζομαι πάλι για την ακρίβεια σας είπε, Υπουργέ.
2: Εμένα δεν με ρώτησε κανένας τίποτα για την ακρίβεια στο χωριό, για τα αγροτικά με ρωτούσαν.
1: Μάλιστα. Για επιδοτήσεις και τέτοια.
2: Εννοείται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ο ΕΠΚΕΠΕ επειδή δίνει ή επειδή πλέον δεν δίνει?
2: Διότι υπάρχουν προβλήματα συγκεκριμένα όσον αφορά ιδίως τα δικά μας τα χωριά εδώ στη Βόρειο Ελλάδα, όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Αυτό το ιδιοκτησιακό καθεστώς, το οποίο οφείλεται σε χρόνιες λειτουργίες του κράτους, δηλαδή όταν δεν υπήρχε κτηματολόγιο, δεν έχουν γίνει αναδασμοί, είναι μικροί κλήροι, υπάρχει πολλή διάσπαση ιδίως όσον αφορά τις κληρονομιές και είναι πάρα πολύ δύσκολη η αναγνώριση και ταυτοποίηση του τελικού δικαιούχου, μπορεί να είναι 20 χρόνια στον Καναδά, εδώ και 20-30 χρόνια στον Καναδά. Αυτά όλα δημιουργούν τεράστια προβλήματα στους διασταυρωτικούς ελέγχους και αυτά δημιουργούν και έχουν μια επίπτωση και στις πληρωμές. Και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο μας απασχολεί τον τελευταίο καιρό πάρα πολύ και είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει και πρέπει να
0: και πολύ, πολύ καλά κάνατε και ασχολείστε με αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ.
2: Και εγώ, να είστε
0: καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, είμαστε 10 λεπτά πριν από τις 12 και έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καλό μας συνάδελφο, το βουλευτή, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο
1: του ΣΥΡΙΖΑ,
0: Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Κύριε Γιαννούλη, αγαπητέ μου Χρήστο, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές του 102 και καλημέρα και σε δύο καλούς συναδέλφους που ηθητικός και ενικός είναι πάντα το αρχικό πρόβλημα μιας τέτοιας συζήτησης.
0: Λοιπόν, και επειδή θα πούνε ότι μεροληπτεί ο Τριανταφυλλίδης για το φίλο του τον Γιαννούλη, λοιπόν θα ρωτήσει...
2: Δεν το κρύβουμε,
0: Τσαμπάση. Η Τσαμπάση θα ρωτήσει. Όχι, δεν ρωτά. Εγώ ρώτησα τον Βαρτζόπουλο, τελείωσα, για σήμερα τελείωσα.
1: Καλά, σήμερα
0: το μεροκάμα του το έβγαλα εγώ.
1: Σήμερα είσαι το κάτι
0: ρώτησα,
1: άλλο.
0: Ρώτησα για τα 602 εκατομμύρια που χρωστάει η Νέα Δημοκρατία, οπότε καταλαβαίνεις τι έγινε.
1: Λοιπόν, δεν προλάβαμε να πούμε ένα θέμα.
0: Άντε, πες.
2: Να σου πω κάτι. Ο Αλέξανδρος και στη δημοσιογραφία και στην πολιτική ήταν συνεπής και αξιοπρεπέστατος πάντα σε αυτό που έλεγε. Τώρα θα εκτίσει ποινή. Όταν λέει δεν θα ρωτήσει,
0: ποινή
2: εγώ ξέρω να το κάνω.
1: Λοιπόν,
0: έτσι, λέγε.
1: Εγώ πάω τώρα επίσημα, κύριε Γιαννούλη. Καταθέσατε στη Βουλή κοινή ερώτηση η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με 9 πρώην συντρόφους σας που είχαν πάει στη Νέα Αριστερά. Από την ερώτηση αυτή δεν την υπογράφει βουλευτής Β' Πειραιά με το ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Νίνα Κασιμάτη, που έχουν γραφτεί πολλά, υπάρχουν πολλές πληροφορίες ότι πάει μάλλον προς το ΠΑΣΟΚ. Αυτή η κίνηση, το να υπογράψετε μαζί με τον κύριο Χαρίτση και με τους υπόλοιπους, δηλώνει κάτι?
2: Κυρία Τσαμπάζη, θα μου επιτρέψετε να σας πω κάτι χωρίς να ακουστεί ούτε ως μάθημα ούτε ως εξυπνάδα. Σε αυτό το πολιτικό χώρο που ευλογηθήκαμε να μπούμε κάτω από πραγματικά ανορθόδοξες συνθήκες. Γιατί ξέρετε, στον χώρο της δημοσιογραφίας υπηρετούσαμε μια επίσης διοντολογική και αξιοπρεπή στάση των ίσων αποστάσεων και μιας προσπάθειας που θεωρώ ότι είναι τίτλος τιμής για όλους όσοι έχουν υπηρετήσει και τη δημοσιογραφία και την πολιτική, να μην έχουν την βεβαιότητα για το τι είσαι. Άρα σε αυτό το χώρο δεν υπάρχουν πρώην σύντροφοι. Μπορεί να υπάρχουν μετατοπίσεις, αλλαγές, ανατροπές, οδύνες. Οδύνες που πολλές φορές οδηγούν και σε το κετό. Αλλά δεν υπάρχει αυτό το συγκρουσιακό κλίμα του μία φορά σύντροφος, άπαξ σύντροφος με κάποιον.
1: Άρα ήταν λάθος η λέξη πρώην που χρησιμοποίησα, αυτό μου λέτε.
2: Όχι, εσείς δεν κάνετε κανένα λάθος.
1: Okay.
2: Εγώ σας εξομολογούμε κάτι που είναι δεύτερη και τρίτη ανάγνωση. Mm-hmm. Αυτό που νιώθει κάποιος όταν υπηρετεί την πολιτική και τη δημοσιογραφία ταυτόχρονα σε αυτόν τον χώρο. Η περιπτυσιολογία ή ονοματολογία θα μου επιτρέψετε να είναι κάτι λίγο μακριά από εμένα. Γιατί
1: καλά, και τώρα που να ξέρετε εσείς
2: τις ερώτησεις... ήταν για την κυρία Κασιμάτη. Αλλά ο καθένας
1: είναι υπεύθυνος. Όχι, ήταν το δεύτερο. Ήταν η υποερώτηση. Ναι. Το πρώτο ήταν αυτή η κοινοβουλευτική συνεργασία, να το πω. Βέβαια, έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν. Σύμπραξη,
2: να σας πω κάτι. Ναι. Αυτή η κοινοβουλευτική σύμπραξη, πέρα από το ποιοι συμμετέχουν, πρέπει να αναδείξουμε τι αφορά. Γιατί δεν είναι μόνο ότι μαζεύτηκαν 9 βουλευτές και υπέγραψαν ένα κοινό χαρτί. Το χαρτί αυτό αφορά
1: έλλειψη διαφάνεια στα ευρωπαϊκά κονδύλια για το προσφυγικό.
2: Ναι, ένα συγκεκριμένο προσφυγικό συνοικισμό της Αθήνας. Αφορά ανθρώπους, αφορά ιστορία, αφορά κοινωνικές ανισότητες, αφορά διαφορετική αντιμετώπιση μεταξύ αυτών που έχουν μπάρμπα στην κορώνη και αυτών που δεν έχουν μπάρμπα στην κορώνη, αφορά τα σύγχρονα ζητήματα που μας απασχολούν στην 7ετία Μητσοτάκη. Το μείζον λοιπόν σε αυτήν την ερώτηση δεν είναι η σύμπραξη η πολιτική, το μείζον είναι το αντικείμενο της ερώτησης και δεν σας το λέω για να υπεκφύγω. Ναι, είμαστε στο σημείο όπου προσπαθούμε να συγκροτήσουμε να συστοιχηθούμε όσο περισσότερες δυνάμεις γίνονται, αλλά ο στόχος παραμένει ένας και μοναδικός. Πρέπει να υπάρξει αλλαγή πολιτικών και αλλαγή πολιτικών θα υπάρξει μόνο με αλλαγή κυβέρνησης. Μιας κυβέρνησης που πλέον έχει χάσει, έχει πέσει και ο τελευταίο φύλος εκείς.
0: Η εκτίμησή σου, Χρήστο, είναι γιατί είναι η δική μου άποψη είναι αυτή. Αλλά δεν σημαίνει ότι ταυτιζόμαστε στις απόψεις. Ότι άργησε. Άλλο θέλω να πω. Μισό λεπτό. Μη βιάζεσαι. Λοιπόν, μήπως αργήσατε, Νέα Αριστερά, και ΣΥΡΙΖΑ. Μα αν πριν από 2 χρόνια, όταν καλούσαν πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, φάμε λεχαρίτσι, βρείτε τα, θα ήταν εντελώς διαφορετική η ιστορία σήμερα. Αυτή είναι η ευρέα πεποίθησή μου. Ναι. Ναι.
2: Πολύ καθοριστικά, επικίνδυνα και αυτοκαταστροφικά. Ναι, αργήσαμε πολύ. Μετά τη φαρσοκομωδία Κασελάκη, το πρώτο που έπρεπε να κάνουμε είναι να συντάξουμε τις δυνάμεις μας με όλη την αριστερά.
1: Αυτό ήταν μια επιθυμία και μια πρόταση που έκανε τότε ο πρόεδρος ο κύριος Φάμελος και δεν είχε ανταποκριθεί κανένας. Τι, δεν πείθατε?
0: Όχι. Είναι άλλο το ευρύτερο στα άλλα κόμματα και άλλο το εσωτερικό επανασύνδεσης και επανασύνθεσης από τη στιγμή που εξέλιπε ο ιός Κασελάκης.
2: Ανανεωτική και ριζοσπαστική αριστερά.
0: Έτσι.
2: Είναι μια άλλη ιστορία.
0: Έτσι.
2: Μια άλλη σελίδα της ιστορίας μας, κυρία Τσαμπάζη. Έχετε δίκιο. Και η πρόταση Φάμελου σε συνέχεια της εξίσου καθοριστικής πρότασης για την απλή αναλογική το 19 από τον Αλέξη Τσίπρα, σήμερα θα μας είχαν σε ένα πολύ διαφορετικό πολιτικό τοπίο. Γιατί ξέρετε κάτι, όσο περάσαν τα χρόνια και αποδυναμώθηκε η ένταση και η ελκυστικότητα αυτής της πρότασης, αρχίσαν να υψώνονται τείχη, φράχτες, σειρματοπλέγματα σε χώρους που όχι όμορφοι είναι, αδελφικοί χώροι είναι.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Και αυτό το, αυτή
1: και αφήνονται κενά, δημιουργούνται κενά.
2: Έχουν και πάρα πολύ ισχυρά εγώ.
0: Και όχι μόνο αναπτύσσονται τύχη και λοιπά, αναπτύσσονται και συμπεριφορές αγρίκων και βαρβάρων, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με το χώρο της αριστεράς. Καμία σχέση δεν έχουν. Και εσύ καταλαβαίνεις σε ποιον αναφέρομαι. Δεν χρειάζεται να τα πούμε. Ναι,
2: να το εξηγήσω, κύριε Τσαμπάζη, τι εννοεί ο καλός μας συνάδελφος ο Αλέξανδρος. Αυτή τη στιγμή θεωρώ αδιανόητο από υποίδρυση ένα νεοειδρυθέν κόμμα να ανοίγει συζήτηση για το αν, ας πούμε, η αριστερά μπορεί να κατανοήσει, όχι για λόγους δογματικούς, για λόγους ουσιαστικούς που το απέδειξε και η ιστορία, την παρουσία της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Μιλάω μόνο σε πόνιμα, δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε.
0: Ω, Χριστέ μου. Ναι.
2: Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό.
0: Ναι. Χριστό, πρέπει να πάμε, στο δελτίο.
2: Να σας πω και κάτι άλλο.
0: Όχι, να μην πεις τίποτα άλλο. Δεν το ξανακάναμε αυτό.
2: Με καλό να είμαι εγώ για ο Τριανταφυλλίδης.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
2: Το νέο.
0: Το αν είμαστε φθαρμένοι και αυτό, αυτό το ξέρουμε εμείς, το ξέρει και ο κόσμος. Λοιπόν,
2: Χριστό,
0: κάνε μου τη χάρη.
2: Χριστό,
0: άκουσε ρε παιδί μου μια φορά. Χρήστο, άκουσε μια φορά. Λοιπόν, πες τώρα, πάμε στο δελτίο ειδήσεων.
2: Ναι.
0: Τι είναι, πες εσύ, πάμε στο δελτίο ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη.
2: Α.
0: Ναι, εσύ.
2: Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί σας μετά το δελτίο ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη. Δεν ξεχνιέται αυτό.
0: Χρήστο,
1: δεν ξεχνιέται,
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Χρήστο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αδιάκοπη είναι η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με πύρινα μέτωπα στην Ηπειρωτική και την Ισιωτική χώρα. Προς την περιοχή των Μεγάρων κινείται η πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και πλέον έχει επεκταθεί και στην Αττική, με τους κατοίκους των συγκεκριμένων περιοχών να λαμβάνουν διαρκώς μηνύματα από το 112 προκειμένου να απομακρυνθούν. Ειδικότερα, λίγο πριν τις 10 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 και στάλιστα τα κινητά των κατοίκων για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές Αγία Σκέπη και Κανδύλη με κατεύθυνση προς Νέα Πέραμο, ενώ λίγο αργότερα νέο μήνυμα καλούσε όσους βρίσκονταν στην βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων να απομακρυνθούν προς Μέγαρα. Τρίτο μήνυμα αφορούσε όσους βρίσκονταν στις περιοχές του Τούλη, Νέα Δάφνη, Πευκανέα και Άγιο Σαράντι, με κατεύθυνση επίσης προς τα Μέγαρα. Συνολικά επιχειρούν 495 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένων πυροσβεστών από τη Γαλλία και τη Ρουμανία που βρίσκονται για βοήθεια στη χώρα μας. Δεκάδες σπίτια έχουν καταστραφεί στο Πόρτο Γερμενό, δήλωσε χθες ο πρόεδρος της επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών της κοινότητας Βιλίων, Νίκος Λιώσης. Ως μέγα πυρκαγιά, λόγω της τεράστιας έκτασης που έχει επηρεάσει, θα κατηγοριοποιηθεί η πυρκαγιά σε Βιωτία και Αττική, εκτιμά ο πυρομετεωρολόγος Θοδωρής Γιάνναρος. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στην Κεφαλονιά. Εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12 τη νύχτα σε δασική έκταση. Στο σημείο έσπευσαν 31 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρο τμήμα και 7 οχήματα, βιτιοφόρα και τεχνικά μηχανήματα. Εντολή εκένωσης δόθηκε για 7 περιοχές: Μαυράτα, Χιονάτα, Θυράμωνας, Κάτω Κατελιό, Κατελιό, Μαρκόπουλο και Κρεμμύδι. Σε πολλές περιπτώσεις η φωτιά κινήθηκε μέσα σε καλλιεργημένες εκτάσεις, ακόμη και σε αυλές σπιτιών. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός ατόμου για τη φωτιά στην Κεφαλονιά, ειδοποιήθηκε και η εισαγγελέας, ενώ 2 συλλήψεις έγιναν για τη φωτιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε και στην Αττική στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Ειδικότερα, συνελήφθησαν ο ηλεκτρολόγος μηχανικός που είχε υπογράψει μελέτη για επίβλεψη του έργου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες και ο εργολάβος που είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος.

0: τους, οφείλουμε να συνεχίσουμε να ενισχύουμε διαρκώς τις δυνατότητες της χώρας απέναντι σε ολοένα πιο ακραία φυσικά φαινόμενα. Δασικές πυρκαγιές που εκτείνονται σε πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον έχουν αναγκάσει τις αρχές να προχωρήσουν σε εκτεταμένες εκενώσεις, ενώ έχουν προκαλέσει διακοπές στην ηλεκτροδότηση στην περιοχή Σποκάν, δήλωσαν πολιτιακοί αξιωματούχοι αργά χθες. Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι μάχονται κατά τουλάχιστον 10 πυρκαγιών σε όλη την πολιτεία, δήλωσε ο Επίτροπος της Πολιτείας αρμόδιος για τις δημόσιες εκτάσεις γης. Έκτακτη σύνοδο για την κρίση που προκάλεσε η μαζική είσοδος μεταναστών στο θύλακα της Θέουτα ζητούν με επιστολή τους 22 κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εξαίρεση την Πορτογαλία, τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο και την Ιρλανδία. Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι έχει ήδη λύσει το ζήτημα, ότι το σύνολο των μεταναστών έχουν περάσει τα σύνορα και βρίσκονται στο Μαρόκο, ενώ είπε ότι τοποθετεί πλωτό φράγμα για να αποτρέψει ανάλογα περιστατικά στο μέλλον. 67 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια να κολυμπήσουν από το Μαρόκο για να φτάσουν στη Θέουτα. Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας ενέχονται σε κλοπές μετασχηματιστών ηλεκτρικού ρεύματος, εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Οι δράστες συνελήφθησαν χθες μετά από επεισοδιακή καταδίωξη στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για 3 άνδρες, 45, 37 και 35 ετών, σε βάρος των οποίων καθώς και ενός ακόμη μέλους που αναζητείται σχηματίστηκε δικογραφία. Όπως προκύπτει από την έρευνα, έκλεψαν δεκάδες μετασχηματιστές πάνω από 550.000 ευρώ είναι η οικονομική ζημία στο δίκτυο διανομής ηλεκτρισμού, ενώ πυροβόλησαν κατά περιπολικού, εμβόλησαν άλλα 2 και τραυματίστηκαν 3 αστυνομικοί και 2 πολίτες. Μια ματιά στον καιρό, γενικά αίθριος, προβλέπεται σήμερα στη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά, βόρειο-βορειοανατολική ως 6 και στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Αίθριο καιρό θα έχει η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πανόραμα επικαιρότητας. Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα.

0: Λοιπόν, τι ωραίος ρυθμός. Σάμπα, ντε ραΐζ, κονσέλιο, και είναι όλα αυτά που σας λέγαμε, έτσι. Και έχει μια λέξη που δεν μπορείτε να μην την καταλαβαίνετε. Πορτογαλέζικα είναι. Σας είπαμε ποιο είναι το περιεχόμενο των στίχων. Θέλει
1: αισιοδοξία,
0: έτσι. Και ότι οι εμπειρίες είναι πάντα ένα μάθημα από τη ζωή.

0: δυσκολίες για να πάμε πιο κάτω. Λοιπόν, και αυτή την εξπιριέντζα από το χώρο της αυτοδιοίκησης θα μας την εμπιστευτεί σήμερα ο εξαιρετικός καλεσμένος μας. Τον ευχαριστούμε θερμά. Είναι τιμή για την εκπομπή να τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Και με αυτή την Έφη Τσαμπάς να πούμε ότι η ΕΡΤ Λάρισας μας ακούει στους 98,3 και η ΕΡΤ Βόλου στους 101,2. Τον 102 FM που εκπέμπει από τη Θεσσαλονίκη για όλη την Ελλάδα. Είναι λοιπόν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
1: Ο κύριος Δημήτρης Κουρέτας, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, κύριε Κουρέτα.
2: Γεια σας. Τι κάνετε?
0: Πολύ καλά είμαστε και είμαστε ακόμα καλύτερα που σας ακούμε. Λοιπόν, γιατί συνδυάζει συνήθως περιφερειάρχες και νομάρχες γίνονταν οι αποτυχημένοι βουλευτές. Ο κύριος Κουρέτας συνδυάζει τον επιστήμονα τεχνοκράτη, τον οργανικό διανοούμενο κατά Γκράμψη και τον άνθρωπο που συγκεράζει όλες αυτές τις ιδιότητες και κάνει εφαρμογή επί του πεδίου. Δηλαδή επιχειρεί οι πολίτες, συμπολίτες που θα το κρίνουν στην Θεσσαλία, να δει πώς ακριβώς γίνονται τα πράγματα, όχι θεωρητικά, αλλά στην πράξη. Κάντε μας έτσι ένα εισαγωγικό σχόλιο, κύριε Κουρέτα.
2: Λίγο υπερβολή, αλλά εμάς το παραβλέπω.
0: Λοιπόν,
2: από πού να ξεκινήσουμε?
0: Να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έχω καταγράψει εδώ. Να ξεκινήσουμε από τα δίχτυα για το χαλάζι στο Τύρναβο, την αποζημίωση, ναι. Ότι είδατε το καλό προηγούμενο, τις βέλτιστες πρακτικές από την Πτολεμαΐδα, αν κατάλαβα καλά.
2: Ναι.
0: Και είπατε ότι πρέπει να εφαρμοστούν. Γιατί δεν γίνεται το χαλάζι να μας καταστρέφει την παραγωγή?
2: Κοιτάξτε, είναι ένα αυτός το θέμα της περιοχής αυτής είναι σε δύο επίπεδα. Πρώτον, ότι βάζουν υπερπρόημες καλλιέργειες, οι οποίες είναι πολύ ευαίσθητες στον πάγο. Δηλαδή, αυτό έχει αρκετά χρόνια. Όταν, ας πούμε, μια καλλιέργεια ανθίζει το Φεβρουάριο, όταν ακόμα είναι κρύο και κάνουν συγκομιδή, κυρίως ροδάκινα γίνεται αυτό, και αχλάδια, κυρίως ροδάκινα, τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, ένα σημείο που είναι πολύ επικίνδυνο είναι η παγωνιά. Και δεύτερο είναι το χαλάζι, τώρα δηλαδή που έχουν ορισμένες κάποιες περιοχές, που είναι επαναλαμβανόμενο. Επομένως, αυτό που είπαμε, και την Τρίτη έχουμε συνάντηση με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κύριο Λικουρέτσο, την Τρίτη το πρωί θα πάμε με μια ομάδα παραγωγών να συζητήσουμε και με τον Δήμαρχο Τυρνάβου που έχει το θέμα εκεί με τους παραγωγούς, να δούμε ποια θα είναι η καλύτερη πρακτική. Το θέμα των δικτυών θεωρητικά και επιστημονικά είναι η καλύτερη λύση, γιατί ουσιαστικά λύνει το πρόβλημα. Το θέμα όμως είναι ότι στην πράξη η παραγωγή εκεί, επειδή είναι εινοποιήσιμα στα φύλλα, είναι λίγο δύσκολο να μπουν και έχουν μεγάλο κόστος. Αυτό όμως πρέπει να το σταθμίσουν οι ίδιοι. Και το Υπουργείο θα πρέπει να βρει την καλύτερη δυνατή λύση, ώστε να μπορούν να μπουν δίχτυα, εάν γίνεται, και δεύτερο να μπορέσει να τους αποζημιώσει σε έναν βαθμό που να είναι συμφέρον.
0: Σχέση κόστος ωφέλους.
2: Ναι, ας πούμε στην Τολεμαΐδα, στην Κάριανη, σε διάφορες περιοχές που έχω δει στη Βόρεια Ελλάδα, έχουν καταβάσει δίχτυα, κυρίως για τα σταφύλια, και έχουν αποτέλεσμα μεγάλο.
0: Έβλεπα τις εικόνες και ήταν πραγματικά τεράστια η καταστροφική. Ήταν ακριβώς 2-3-4 μέρες πριν τη συγκομιδή. Και είναι αμαρτία από το Θεό, και έβλεπε τα τσαμπιά έμφορτα, τσαμπιά στα φύλλα κλπ. Να είναι πεσμένα, κατεστραμμένα, κομμένη η κορμή κλπ.
2: Έγινε προσπάθεια από τα αεροπλάνα που κάνουν τη χαλαζική ας πούμε προστασία, δηλαδή ψεκάζουν με κάποιες ουσίες οι οποίες διαλύουν τα σύννεφα. Όμως ήταν τόσο μεγάλο το σύννεφο, το βλέπαν και οι αγρότες που πετούσαν, αλλά δεν μπόρεσε να το διαλύσει τελείως το σύννεφο. Αν δεν πετούσε, θα ήταν διπλάσια, τριπλάσια, τετραπλάσια η ζημιά. Τώρα περιορίστηκε σε ένα κομμάτι που είναι περίπου στο Δαμάσι, γύρω στις 3.000 στρέμματα, που είναι αμπέλη. Και στην περιοχή των Πλατανουλίων και στα δέντρα, που είναι κάποιες χιλιάδες στρέμματα, δεν ξέρω ακριβώς πόσα, δεν έχω ενημερωθεί, άλλοι λένε τρεις, άλλοι λένε τέσσερις, που είναι κυρίως αχλάδια.
0: Είπατε, είπατε ένα όνομα και η διαστροφή δημοσιογραφική χτύπησε κόκκινο. Λοιπόν, Δαμάση. Εκεί είχε γίνει σεισμός και ήταν λιώμενα. Παραμένουν ακόμη τα λιώμενα.
2: Τα περισσότερα ναι.
0: Γιατί κύριε Περιφερειάρχη.
2: Γιατί δεν έχει λυθεί.
0: Γιατί δεν έχει λυθεί.
2: Γιατί έχει μια εγγενή δυσκολία όσον αφορά τη χρηματοδότηση των σπιτιών, την οποία δεν την έχει λύσει το κλιμάκιο του Υπουργείου ακόμα και προσπαθούν να το λύσουν.
0: Ποιο Υπουργείο είναι? Ποιο Υπουργείο?
2: Είναι το κρατικής αραγωγής, αυτό το...
0: Εκεί που ήταν ο συντοπίτσας ο κ. Τριαντόπουλος.
2: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
2: Δεν έχει λυθεί πάντως. Ακόμα οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν στα...
0: Πόσα χρόνια, 6, 7, πόσα χρόνια είναι στα λιώματα?
2: Όχι, νομίζω είναι 4.
0: 4.
2: 4, 4 χρόνια.
1: Κύριε Κουρέτα, η περιοχή σας έχει χτυπηθεί, δεν θα πω ακραία, έτσι, αλλά από πολύ ακραία καιρικά φαινόμενα. Εσείς ως...
2: Επαναλαμβανόμενα.
1: Επαναλαμβανόμενα. Εντάξει, με τον Ντάνιελ...
2: Κάποια πράγματα τα μάθαμε. Κάποια πράγματα δεν τα μάθαμε. Ναι,
1: με τον Ντάνιελ ήταν σοκαριστικό, κυρίως για τους κατοίκους, αλλά και για μας που τα βλέπαμε. Δηλαδή ήταν κάτι τελείως αφύσικο όλες αυτές οι...
0: Και να γίνω συγκεκριμένος, τόσα χρόνια μετά... Θέλεις να ολοκληρώσεις, συγγνώμη.
1: Ναι, θέλω να ολοκληρώσω.
0: Ναι, παιδί, πες.
1: Εσείς πλέον ως περιφέρεια αισθάνεστε, έχετε πάρει κάποια μέτρα ώστε να αντιμετωπίσετε τυχόν ξανά τέτοια φαινόμενα αν εμφανιστούν? Δηλαδή η περιφέρεια από την πλευρά της τι κάνει?
0: Και για να γίνω συγκεκριμένος υστερόγραφο, τρία μεγάλα φράγματα προστασίας από τις πλημμύρες. Λοιπόν, τι γίνεται με αυτά τα τρία μεγάλα φράγματα?
2: Αν τα πάρουμε από την αρχή.
0: Ωραία.
2: Τα φράγματα αυτά, τα οποία ήταν απαίτηση της Θεσσαλίας για να μπορέσουν να έχουν αντιπλημμυρική θωράκιση και ταυτόχρονα μαζεύουν νερό, το οποίο θα μπορεί να πηγαίνει μέσω αρδευτικών δικτύων
0: υπόγειων
2: στα χωράφια που δεν ποτίζονται πια, γιατί τα χωράφια που αυτή τη στιγμή δεν ποτίζονται στη Θεσσαλία, έχουμε πέσει από τα 2,5 εκατομμύρια στρέμματα αρδευόμενα πριν από 8 χρόνια στο 1,5 εκατομμύριο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή και αυτό έχει μεγάλη επίπτωση στον παραγωγό, γιατί δεν εισπράττει, γιατί οι καλλιέργειες, οι αρδευόμενες είναι πολύ πιο, δίνουν μεγαλύτερο εισόδημα. Τώρα αυτά λοιπόν τα τρία φράγματα, τα οποία είναι τα φράγματα του Μουζακίου, το φράγμα της Πύλης και το φράγμα του Ενιπέα, έχουν με τη σειρά που σας τα είπα, σε ένα φαινόμενο τύπου Ντάνιελ, θωράκιση από την πλημμύρα 15%, 15% και 23%. Δηλαδή ουσιαστικά έχουν 50% θωράκιση από την πλημμύρα. Αυτά λοιπόν τα τρία φράγματα, αν υπήρχαν εδώ και αρκετά χρόνια, θα ήταν η Θεσσαλία διαφορετική. Τώρα, θα μου πείτε, εσύ τι έκανες από την ώρα που ανέλαβες μέχρι αυτή τη στιγμή για να μπορείς να κάνεις καλύτερη την αντιπλημμυρική θωράκιση? Αυτό που κάναμε ήταν ότι μότο που αναλάβαμε με μια ομάδα συναδέλφων και υπαλλήλων της περιφέρειας, πήραμε μέσα από το δορυφόρο και είδαμε ποια είναι τα κρίσιμα σημεία και σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτικής Προστασίας που ιδρύσαμε, το οποίο βλέπει τα πάντα αυτή τη στιγμή, δηλαδή όλα τα γεωχωρικά δεδομένα είναι κουμπωμένα σε διάφορες οθόνες, είδαμε σε ποια σημεία της Θεσσαλίας θα έπρεπε να καθαριστούν και τι παρεμβάσεις έπρεπε να γίνουν για να μπορεί το νερό να έχει μια καλύτερη διεκπαιρέωση υδραυλική. Έτσι λοιπόν, από την εποχή πριν τον Ντάνιελ, που είχαμε μια υδραυλική διεκπαιρέωση της τάξης του 15% σε πλημμύρες αιχμής τύπου Ντάνιελ, τον Μπάιρον, που ήταν τον Δεκέμβριο του 25, που ήταν όπως ο Ιαννός, μεσοσταθμικά ήταν ένας Ιαννός, περάσαμε σε μια περίοδο που είχαμε 18.500 πλημμυρημένα στέμματα μετά τον Μπάιρον, ενώ στον Ιαννό η ίδια βροχή είχαμε 248.000 στρέμματα. Και στον Ντάνιελ είχαμε 507.000 στρέμματα. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι έχουμε πάει σε μια προστασία της τάξης 38%, 39% στην αιχμή, και αυτή τη στιγμή περιμένουμε από μέρα σε μέρα να προκηρυχθούν τα φράγματα ορεινής υδρονομίας, τα οποία έχουν αργήσει και τα οποία είναι σε πάνω από 700 σημεία στα βουνά της Θεσσαλίας, μικρά φράγματα που καθυστερούν τα νερά και τα οποία αν είχαν γίνει, είναι δουλειά του Υπουργείου, θα μας είχαν βοηθήσει και θα μας βοηθούν πάρα πολύ, γιατί προσφέρουν μια προστασία ανάλογα με την υδρολογική λεκάνη από 20 μέχρι 40%
0: ωραία.
2: Σε πλαίσιο πουντάνι.
0: Κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Κουρετά, όχι, όχι, καλά κάνετε και τα λέτε για όνομα του Θεού. Εδώ δεν είναι, κάνουν την ερώτηση καμιά φορά και δεν αφήνουν τον άνθρωπο να ολοκληρώσει να πείτε. Εδώ θέλουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο. Η Θεσσαλία που ακούει τον 102 να ακούσει τα υπεύθυνα χείλη να ενημερώνουν. Λοιπόν, αυτά τα μικρά, μεσαία και μεγάλα έργα υδρονομίας, και έχω κατευθείαν, είπατε ορεινά και πήγε το μυαλό μου κατευθείαν στο Πήλιο, όπου πολλές προσεγγίσεις και αυτό που επισκέφθηκαν μετά την καταστροφή, το Πήλιο ήταν τελείως διαφορετικό από αυτό που το ξέραμε και που το προσεγγίζαμε. Πότε ολοκληρώνεται αυτό το σύστημα των φραγμάτων μικρών, μεσαίων, μεγάλων?
2: Λοιπόν, τα φράγματα της ορεινής υδρονομίας στην Μαγνησία έχουν ήδη ξεκινήσει.
0: Ωραία.
2: Και θα ολοκληρωθούν στο τέλη του 27.
0: Ωραία.
2: Τα φράγματα τα ορεινά στις υπόλοιπες περιοχές της Θεσσαλίας, Τρίκαλα, Λάρισα και Καρδίτσα, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Θα ξεκινήσουν καλώς εχόντων των πραγμάτων την άνοιξη του 27. Δηλαδή έχουν καθυστερήσει, είναι η δουλειά του Υπουργείου Περιβάλλοντος, αυτό τα προκυρήσει, έχει καθυστερήσει. Αυτά λοιπόν θα ολοκληρωθούν καλώς έχουμε των πραγμάτων το καλοκαίρι του 28 προς φθινόπωρο.
1: Εσείς δηλαδή δεν έχετε καμία εμπλοκή σε αυτά τα έργα,
2: κύριε Περιφερειάρχα? Όχι, όχι, καμία. Μάλιστα. Καμία. Ούτε ξέρω ποιος είναι ο εργολάβος. Καμία, καμία. Μαθαίνω από τις εφημερίδες. Δεν έχω καμία ενημέρωση.
0: Τα τρία μεγάλα φράγματα.
2: Τα τρία μεγάλα φράγματα. Ο ΕΝΙΠΕΑΣ είχε ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά δεν προχώρησε. Πιστεύω ότι το Υπουργείο πρέπει να επικαιροποιήσει ξανά τη μελέτη και να την ξαναδώσει, γιατί είναι επίγον. Δεν πιστεύω ότι θα ολοκληρωθούν τα τρία μεγάλα φράγματα αυτά, Πύλης, Μουζακίου και ΕΝΙΠΕΑ, πριν φτάσουμε στο 2030. Και λίγο λέω.
0: Μα δεν είναι όμως, είναι κρίμα από το Θεό, δηλαδή τόση, ναι, ομορφιά, τόση, δηλαδή είχαμε την καταστροφή, είχαμε την ισοπαίδωση, κοπάδια πνίγηκαν, περιουσίες καταστράφηκαν, ολόκληρα χωριά εξαφανίστηκαν κλπ. Γιατί το κάνουν αυτό, ας πούμε?
2: Με ρωτάτε και σας απαντώ με νούμερα. Από εκεί και πέρα, ναι, θα πρέπει να πάρετε τηλέφωνο στον Υπουργό, να ρωτήσετε λεπτομέρειες,
0: ναι,
2: να πείτε.
0: Ναι. Να γίνει ο επόμενος χτύπα ξύλο Ντάνιελ 2, ας πούμε, για να βγαίνουν μετά στα τηλεπαράθυρα και να λέει δεν φταίω εγώ, φταίει η φυσική καταστροφή, η κλιματική αλλαγή κλπ.
2: Έχουμε κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και έχει πάει η υδραυλική διεκπαιρέωση από το 14% σχεδόν στο 40%, το οποίο το είδαμε με τον Μπάιρον, αλλά δυστυχώς δεν είμαι μάγος να δραβήξω μια γραμμή και να φτιάξω φράγματα εκεί τα οποία
0: κατανοητό
2: δεν
0: είναι
2: 30-40 χρόνια. Έτσι, αυτά
0: έτσι
2: είναι,
0: κύριε Κουρέτα,
2: είναι, να μπορούσα να το κάνω.
0: Είναι σαφές και αυτά που κάνετε είναι πολύ πολύ σημαντικά. Πάμε στον ΟΗΗΛ. Έφυξε στην
2: Αθήνα. Όχι.
0: Ναι, είναι οργανισμός ίδρευτης. Ίδρευσης
2: υδάτων Θεσσαλίας.
0: Υδάτων Θεσσαλίας. Ακριβώς. Υδάτων είναι εγώ το είχα δει ως οργανισμός ίδρευσης ηλεκτρισμού Λάρισας.
2: Όχι, αυτό είναι άλλο πράγμα. Είναι,
0: ναι, το κτίριο. Το κτίριο που εγκαινιάσατε.
2: Ναι, το κτίριο. Το κτίριο είναι...
0: Είδατε που είμαι ενημερωμένος,
2: ναι,
0: κύριε.
2: Ναι, ναι, ναι. Το κτίριο αυτό είναι ένα έργο το οποίο ξεκίνησε το 2008.
0: Το 2008. Εντάξει, γρήγορα τελείωσε.
1: Δεν είστε. Δεν πέρασαν 20 χρόνια.
0: Δεν πέρασαν 20 χρόνια που λέει και ο Σιμίτης να οριμάσουν.
2: Το βρήκαμε σε μια κατάσταση που ήταν
0: ημιλιπόθυμη.
2: Ταλαιπωρημένο, ναι. Αυτό θα παραδοθεί στους πολίτες τον πρώτο ή το δεύτερο μήνα του 2027. Δηλαδή αυτά είναι στα τελευταία, ανήκει στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας. Είναι ένα πολύ ταλαιπωρημένο έργο. Που ευτυχώς τελειώνει να αποδοθεί, γιατί είναι η Λάρισα θα είναι το πολιτιστικό κέντρο της Λάρισας. Γιατί η Λάρισα δεν έχει αυτή τη στιγμή ένα χώρο. Μπράβο. Για να μπορούν να υποδεχθεί μια όπερα, μια ωραία εκδήλωση. Το χειμώνα δεν έχει.
0: Οπότε είναι σημαντικό, το κτίριο αυτό.
2: Έργο, πολύ.
0: Λοιπόν,
2: πολύ.
0: Πάμε και σε ένα ακόμα. Που εδώ μετά την πάνων αλλαγμών και λοιπά, είπε η κυβέρνηση και λοιπά, για τον Ε65. Ο Ε65 πότε ξεκίνησε, να που είπαμε και στο προηγούμενο το 2008.
2: Έχει μια περίπου 20ετία από την οποία ακυρώθηκε η σύμβαση.
0: Ναι, ναι.
2: Τώρα έγινε το κομμάτι, το βόρειο κομμάτι, το οποίο συνδέει, ας πούμε, και βγαίνει στην Εγνατία και από εκεί και πέρα είναι σημαντικό. Βέβαια, το σημαντικότερο κομμάτι ανήκει στη Θεσσαλία, το μικρότερο ανήκει στη Δυτική Μακεδονία. Οι Ταγένια βέβαια γίνανε στη Δυτική Μακεδονία.
0: Ο προϋπολογισμός πόσος ήταν και πόσος κατέληξε?
2: Ήταν αρκετά παραπάνω στοίχησε από ότι ήταν ο αρχικός προϋπολογισμός. Ακριβώς δεν έχω εικόνα του μεγέθους, αλλά νομίζω ότι είναι ένα έργο το οποίο αυτή τη στιγμή, παρόλο που καθυστέρησε πάρα πολύ και ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, αλλάζει τελείως την εικόνα της κεντρικής Ελλάδος για τρεις λόγους. Πρώτα-πρώτα επικοινωνεί η Θεσσαλία με την Ήπειρο και έρχονται πλέον στο λιμάνι του Βόλου ένα σωρό φορτηγά και λοιπά από την Ήπειρο άνετα. Δεύτερον, από την περιοχή του λιμανιού της Πάτρας, που για να πας μέσω μπράλου και να μεταφέρεις προϊόντα έπρεπε να έχεις κάνει ευχέλαιο, τώρα μπορείς να πηγαίνεις Γιάννενα και Λάρισα και Βόλο, επομένως σπάζει αυτή η απομόνωση και η δυσκολία. Ωραία. Και τρίτον, όλες αυτές οι εκδηλώσεις που γίνονται στη Θεσσαλία κάθε καλοκαίρι, που είναι το πολιτιστικό καλοκαίρι, που είναι δεκάδες εκδηλώσεις που κάνει η περιφέρεια, μπορεί κάποιος να έρθει από την Αθήνα αυθημερών. Δηλαδή να φεύγει, σε 2,5 ώρες να είναι σε ένα σημείο της Θεσσαλίας, να παρακολουθεί ωραίες εκδηλώσεις και να μπορεί να έρθει το βράδυ σπίτι του.
0: Λοιπόν,
2: είναι πολύ σημαντική
0: η. Για να καταλάβετε ότι υποστηρίζω τα λεγόμενά μου, λόγο και έργο, κύριε Περιφερειάρχα, οπότε δεν ήταν υπερβολή αυτά που είπα στην εισαγωγή μου, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Κουρέτα αν τα σκόρδα είναι στην ατζέντα ευθύνης των περιφερειαρχών.
2: Και όχι.
0: Επομένως αφήστε το, δηλαδή ήξερα τι έλεγα. Και τώρα,
2: αν ήμουν ένας περιφερειάρχης,
0: ένας
2: τυπικός περιφερειάρχης.
0: Τυπικός. Επομένως, είχε δίκιο ο Τριανταφυλλίδης που είπε αυτά που είπε. Γιατί τα είπε? Το σκόρδο του Πλατικάμπου δικαιολογημένα έγινε αντικείμενο ενδιαφέροντος για την κορυφαία ιαπωνική εταιρεία συμπληρωμάτων διατροφής, την Wagunank, αν τα λέω σωστά, καθώς το ιδιαίτερο αυτό προϊόν, το σκόρδο του Πλατικάμπου, περιέχει αρκετά χρήσιμα για την φάρμακοβιομηχανία σε συστατικά. Παρακαλώ, πέστε μας.
2: Λοιπόν, κοίταξε, αυτή η ιστορία ξεκίνησε το 2019 από μια δική μου, εγώ ασχολούμαι 30 χρόνια με την προστιθέμενη αξία των αγροτικών προϊόντων της χώρας, όπως ξέρετε στη δουλειά μου. Ένα από αυτά λοιπόν, η Θεσσαλία έχει πάρα πολλά, πάνω από 10, ένα από αυτά είναι το σκόρδο. Είχαμε κάνει μια μελέτη σαν εργαστήριο το 2018, ότι το σκόρδο του Πλατικάμπου σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα σκόρδα του κόσμου ήταν το πιο πλούσιο σε ουσίες οι οποίες κάνουν καλό στην υγεία. Τους έφερα, πήγαμε σε ένα συνέδριο, βρήκαμε τους ανθρώπους της Ουακουνάγκα, ήρθαν εδώ, είδανε τις εγκαταστάσεις και μας είπαν ότι εμείς θα τα μελετήσουμε για κάποια χρόνια και όταν θα βεβαιωθούμε ότι αυτά είναι όπως μας τα λέτε, τότε θα παίρνουμε από εδώ και θα το χρησιμοποιούμε σαν πρώτη ύλη στην παραγωγή συμπληρωμάτων που δίνουν σε 100 χώρες. Πράγματι υπάρχει μια μικρή διαφορά μεταξύ των Ιαπωνέζων και των Ελλήνων. Οι Ιαπωνέζοι το μελετούν κάτι 5 χρόνια και το κάνουν σε μια εβδομάδα. Εμείς το μελετάμε μια εβδομάδα και το κάνουμε σε 5 χρόνια. Υπάρχει μια μικρή διαφορά. Λοιπόν, πράγματι οι άνθρωποι μελέτησαν κάθε χρόνο.
0: Οργανικός διανοούμενος. Ναι,
2: και φέτος μας απάντησαν ότι, κύριε Κουρέτα, ευχαριστούμε πολύ για όλη αυτή την προσπάθεια και αποφασίσαμε ότι από φέτος θα παίρνουμε ποσότητες σκόρδου από τον Πλατίκαμπο για να φτιάχνουμε τα συμπληρώματα που κάνουμε σε 3 εργοστάσια που έχουν, ένα στην Ευρώπη, ένα στην Αμερική και ένα στην Ιαπωνία.
1: Άρα τώρα σωστά το εντοπίσατε ότι υπήρχε.
2: Τώρα η μεγάλη πρόκληση ποια είναι?
0: Ότι
2: είναι η εξής. Πρώτον, αυτός είναι ο ορθόδοξος δρόμος που πρέπει να ακολουθούν τα αγροτικά προϊόντα της Ελλάδος, τα οποία φανταστείτε ότι η Ελλάδα, αυτό το αγροτικό οικόπεδο, έχει 6.300 φαρμακευτικά φυτά, από τα οποία τα 1.300 είναι ενδημικά, δηλαδή δεν βρίσκονται πουθενά στον κόσμο, βρίσκονται μόνο στην Ελλάδα. Σε σύγκριση με τη Γερμανία που έχει 10 ενδημικά και την Αγγλία που έχει 8. Και ο Όλυμπος έχει 200, από τα 1.300 έχει τα 200. Άρα ο ορθόδοξος δρόμος για να δώσεις εξωστρέφεια και να πάρεις αξία σε ένα προϊόν είναι αυτός του σκόρδου, ένα αντίστοιχο τέτοιο πράγμα. Τώρα για μας η μεγάλη πρόκληση είναι η εξής. Να τους πείσουμε να φτιάξουν το εργοστάσιο που σκέφτονται να το κάνουν στην Ευρώπη, να το κάνουν εδώ. Εάν το καταφέρουμε αυτό το πράγμα, νομίζω θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Οπότε στο τέλος αυτής της συνέντευξης λέμε κάντο όπως ο Κουρέτας. Λοιπόν, αυτό είναι το αυτό και μην μου πείτε πάλι για υπερβολή. Δεν το δέχομαι, ήδη το πιστοποίησα. Το τεκμηριώσαμε, το τεκμηριώσαμε απολύτως. Λοιπόν, κύριε Περιφερειάρχα, είναι μια πρώτη έτσι προσέγγιση. Α, η συγκεκριμένη pharmaceutical, φαρμακευτική επιχείρηση θα είναι, γιατί η Ιαπωνία, θα είναι η τιμόμενη χώρα στη Χελέξπο.
2: Ναι, ναι, ναι, θα είναι και ο ιδιοκτήτης.
0: Θα είναι και ο ιδιοκτήτης. Οπότε θα έχουμε να
2: πούμε και αρκετά πράγματα να πούμε.
0: Ωραία. Θα σας έχουμε και εσάς εδώ, οπότε θα τα πούμε πρώτα αυτός.
2: Θα είμαι και για άλλα πράγματα.
0: Και για άλλα, ναι, βέβαια. Μπράβο. Έβγε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμότατα
2: για την επικοινωνία. Πολύ.
1: Έτσι, καλή δημιουργική συνέχεια.
2: Ξέρετε ότι είσαι από τους πολύ πολύ λίγους που βγαίνω και μιλάω τόσο χρόνο. Γιατί? Γιατί μου δίνετε την άνεση να πω τις σκέψεις μου. Συνήθως μου κάνουν μια ερώτηση και μέσα στα πρώτα 30 δευτερόλεπτα εγώ πρέπει να έχω απαντήσει. Είσαι από τους πάρα, πάρα πολύ ελάχιστος, το ξέρετε, έτσι. Και το ξέρετε.
0: Το ξέρουμε και η Εφη Τσαμπάζη και εγώ, το ξέρουμε.
2: Ναι. Όταν μου πήρατε τηλέφωνο και μιλήσαμε πριν από μερικές μέρες, σας είπα όποτε θέλετε, ό,τι ώρα θέλετε, για ό,τι θέμα θέλετε. Το θυμάστε.
0: Ναι, και μου είπατε χαρακτικά, σας ξέρω.
2: Βεβαίως.
0: Λοιπόν,
2: και είναι ιδιαίτερα
0: τιμητικό. Εγώ χαίρομαι γιατί πέρα από μια συνέντευξη, η διαδικασία αυτή είναι και ένα μάθημα. Μάθημα που αντλεί ο καθένας συμπεράσματα για την καθημερινότητά του και βελτιώνεται. Σας ευχαριστώ θερμότατα, κύριε Περιφερειάρχα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλά.
2: Και καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: πανόραμα επικαιρότητας. Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα.

0: Ο Κώστας ο Σαββίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου, είναι ο νέος γονδολιέρης μας στα Ερτζιανά. Ακούτε πάντα τον 102 FM της ΕΡΤ3 από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα. Και όχι μόνο, και για την Ομογένεια. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, πάμε.
1: Πάμε να καλησπερίσουμε αθλητικά. Τώρα είναι η ώρα για τα αθλητικά.
0: Θα το χειριστείς αποκλειστικά μόνο εσύ.
1: Εγώ θα πω στον συνάδελφο.
0: Ξέρει μόνο τον Κωνσταντέλια, παιδιά. Μόνο τον Κωνσταντέλια. Μετά τον Κωνσταντέλια.
1: Λέει, ακού,
0: Θοδωρή Φελάνη. Θοδωρή, καλημέρα.
1: Και θα πω γεια σου, Θοδωρή. Τι έχει να μα πει και τέλο.
0: Θοδωρή. Τη λέω, αυτό το βραζιλιάνικο είναι αφηρημένο στον Τάισον. Λέει, ποιο είναι ο Τάισον. Τάισον Φρέντα, δηλαδή.
1: Θοδωρή, ποιο είναι. Και ακόμη δεν μου απάντησες.
0: Καλέ.
1: Τι είναι.
0: Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι καλέ.
1: Α, ναι.
0: Αστέρι είναι καλέ.
1: Και,
0: για το,
1: και εγώ γιατί πρέπει να τον ξέρω. Προφανώς
0: πρέπει να ξέρει. Όλη την ενδεκάδα. Στην επόμενη εκπομπή θα κάνουμε μαζί.
1: Ναι.
0: Θα σου κάνω τεστ. Να δω αν ξέρεις όχι την ενδεκάδα, τη δεκαοχτάδα του ΠΑΟΚ.
1: Δεν θα ξεχάσω.
2: Εντάξει, μπορεί να είναι μπασκετική.
0: Τι να είναι.
1: Μπασκετική, να ορίστε, είδες, μια βιολογία μου τη δίνει ο άνθρωπος.
0: Ναι, στον επόμενο τόνο, επόμενη κουρτίνα, λοιπόν.
1: Ή μπορεί να είμαι σε άλλη ομάδα, ας πούμε, έτσι.
0: Ναι, ναι, να ασχολείται με το πικ πονκ, ας πούμε.
1: Σε άλλη ομάδα,
0: είπα. Σε ποια άλλη ομάδα, ναι.
1: Ναι, λοιπόν, πάμε παρακάτω, δεν σου πω τι ομάδα είμαι. Ναι, πάμε.
0: Και ναι, είναι λοιπόν, με ποιο άθλημα, είσαι το επιτραπέζιο τζόκινγκ. Ξέρεις ποιο είναι το επιτραπέζιο τζόκινγκ, έτσι.
2: Ποιο είναι.
0: Η μάσα.
1: Το επιτραπέζιο τζόκινγκ.
0: Ναι, το φαγητό. Λοιπόν, για πες.
2: Αφού ξεκινήσατε με αναφορά σε παίκτες του ΠΑΟΚ, ας ξεκινήσουμε με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε και κάποιες μεταγραφές, ολοκλήρωσε την απόκτηση του Τόμ Λουσέπ, το ολοκλήρωσε μάλλον, δεν είναι σωστή έκφραση. Έχει ήδη συμφωνήσει, απλά δεν έχει ανακοινωθεί. Είναι 23 ετών, Γάλλος κεντρικός, έχει παίξει και ως δεξιμπάκ. Γενικότερα πολυεργαλείο, έπαιζε στην Νις, είχε τρεις γεμάτες σεζόν.
0: 22 χρονών είναι, έτσι, νέος.
2: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Με συμβόλαιο για 3+1 χρόνια, είχε 42 συμμετοχές, γεμάτη χρονιά δηλαδή. Η περσινή, 3 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει η Νις από τον ΠΑΟΚ. Επίσης, ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και τον Βίλιαμ Μικέλ Μπρενσίς, και αυτός Γάλλος, 22χρονος, δεξί μπακ. Και οι δύο παίκτες αναμένονται το επόμενο
0: διάστημα. Πόσα μπακ πήραμε, ρε παιδί μου.
2: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Έχουμε τον Γκένι, δεν έχουμε.
2: Ναι, έχουμε και τον Γκένι. Έχει ο ΠΑΟΚ και τον Γκένι, μάλλον.
0: Ναι.
2: Τώρα ο Λουσέ και αυτός είναι, είπαμε, πολύ εργαλείο. Παίζει και σαν δεξί μπακ. Έπαιξε και σαν οκτάρι στην καριέρα του. Έχει χρησιμοποιηθεί και ως δεξί χαφ. Δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να πει ότι θα παίξει μόνο μία θέση ή θα χρησιμοποιηθεί μόνο εκεί. Δεν έχουν τελειώσει μεταγραφές, να σου πω. Ψάχνει και φόρο ΠΑΟΚ.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα μόλις.
2: Έχει κάνει μια προσπάθεια με τον Ισπανό, τον Χουσέλου, ο οποίος αυτός τώρα τι θέλει, θέλει ένα διαιτές κλειστό συμβόλαιο. Ο ΠΑΟΚ του λέει όχι, εμείς σου δίνουμε 1+1. Είναι μια διαπραγμάτευση, Αλέξανδρε, ξέρεις πώς είναι αυτά. Οπότε είναι ανοιχτό ακόμα αυτό το θέμα. Δεν έχει
0: μισό λεπτό, Θοδωρή. Από φόρο είναι ο Μύθου, ο ένας, έτσι δεν είναι, σέντρεφορ μιλάμε τώρα.
2: Ναι.
0: Και ο ξένος, ο Δήμητρος, πώς τον είπαμε, που τον πήραμε τον Παναθηναϊκό.
2: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ποιον εννοείς.
0: Ναι, είναι και Γιακούμ.
2: Γερεμέγεφ.
0: Ο Γερεμέγεφ. Ναι. Αυτοί οι δύο είναι. Ξέρεις κάποιον άλλον που να παίζει, που να είναι στανταριστός, ας πούμε, center forward.
2: Αυτοί οι δύο είναι, και γι' αυτό πάω και αναζητά παίκτη σε αυτή τη θέση.
0: Μία ακόμη εκδοχή, μία ακόμη επιλογή.
2: Ναι, ναι, ναι, να μην είναι, ίσως να είναι και παραπάνω.
0: Ωραία. Και όλα αυτά εν όψε του μάτς της Πέμπτης, Άντερλεχτ.
2: 9 παρατέταρτο, πρώτο παιχνίδι, 6 Αυγούστου, ο επαναληπτικός 13 Αυγούστου. Ο ΠΑΟΚ απέναντι λοιπόν στην Άντερλεχτ. Απέχει ένα βήμα από τα play-off της διοργάνωσης. Να σου πω ότι τη Δευτέρα στην Νις είναι η κλήρωση. Εκεί θα μάθει ο ΠΑΟΚ ποιον θα παίξει
0: σε περίπτωση που περάσει
2: την Άντερλεχτ. Ναι. Αλλά ακόμη και αν δεν περάσει την Άντερλεχτ και αποκλειστεί,
0: στο Conference
2: δεν σταματάει, παίζει στα play-off του Conference League.
0: Πάει στα Conference.
2: Εκεί στην κλήρωση θα μάθει και τον αντίπαλο, αν δεν καταφέρει να. Καλό το πρώτο δείγμα γράφει για τον ΠΑΟΚ. Ήταν καλό στα δύο μάτια με την Δυνάμο. Έλαμψε το άστο αυτό του παίκτη του φοβερού του Κωνσταντέλια. Χαίρεσαι να τον βλέπει.
0: Ναι, το θέμα είναι να τραβήξει και την υπόλοιπη ομάδα. Ναι. Γιατί δεν μπορεί να τα κάνει όλα ο Κωνσταντέλιας, ας πούμε. Εντάξει, δηλαδή παίζει ένα μάτς, το παίρνει. Παίρνει, δεν το παίρνει. Πρέπει να και η υπόλοιπη ομάδα να τραβηχτεί έτσι προς τα πάνω και να ακολουθήσει αυτό το τέμπο που δίνει. Γιατί, κοίταξε να δεις, μας έλεγε χθες και ο Γιάννης ο Βοητσίδης, η Άντερλεχτ είναι ιστορική ομάδα. Δεν είναι καμιά οποιαδήποτε ομάδα στον ευρωπαϊκό χώρο. Έτσι. Έχει ιστορία, έχει κύπελα, έχει χίλια δυο.
2: Βέβαια. Είναι σε πτώση από το 2017, αλλά και αυτό.
0: Εντάξει, πτώση, αλλά είναι ομάδα ιστορική. Πώς θα το κάνουμε.
2: Όπως και ο ΠΑΟΚ έχει κάνει, έχουν κάνει αρκετές μεταγραφές, έχουν νέο τεχνικό διευθυντή, έχουν νέο προπονητή. Γιατί κάνουν ένα νέο ξεκίνημα. Και επίσης,
0: κάνουν rebranding τη ομάδα.
2: Και έχει και πολλά παιδιά νεαρή ηλικία. Αρκεί να σου πω ότι γενικότερα παράγει παίκτες. Η Άντερλεχτ, η μισή εθνική Βελγίου. Είναι παίκτες που έχουν προέλθει από τα τμήματά τους. Οπότε είναι μια ιστορική ομάδα. Καλά το λες.
0: Ωραία.
2: Θέλεις, με αφορμή τώρα τον ΠΑΟΚ, θες να δούμε λίγο και την, να πούμε δύο πράγματα και για την πορεία των υπόλοιπων.
0: Βέβαια θα πούμε. Δηλαδή. Θα πούμε.
2: Κοίταξε τώρα. Όλο τον ομάδο. Θέλει, θέλει δύο προκρίσεις για να πάει στην Phase League του. Του Europa League.
0: Του Europa League.
2: Θες, λέει, είναι η παλιά, η όμιλη κτλ.
0: Ναι, ναι.
2: Τώρα, η ΑΕΚ θα αγωνιστεί από τα play-off του Champions League ως από τα αθλήτρια. Στην ουσία θέλει μία πρόκριση για να μπει στην link phase του Champions League.
0: Α, και ούτε και η ΑΕΚ δηλαδή πάει κατευθείαν στους ομίλους του.
2: Όχι, όχι, όχι. Θέλει πρόκριση και θα μάθει τον αντίπαλό της και αυτή αύριο.
0: Ο Ολυμπιακός παίζει αύριο με την ΑΕΜΕΝΚΕΝ.
2: Ξεκινάει από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Ολυμπιακός παίζει 4 και 11 Αυγούστου με την Νάιμέγγεν.
0: Ναι.
2: Αν κερδίσει, συνεχίζει και μπαίνει στην κλήρωση για τα play-off του Champions League. Θέλει δύο προκρίσεις ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, μία να περάσει την Νάιμέγγεν και μία ακόμη για να πάει στο Champions League. Αν χάσει, Europa League κι αυτός.
0: Europa
2: League. Έχουμε και τον Όφη, ο οποίος θα βρεθεί ως κυπελούχος.
0: Είναι βέβαια κυπελούχος, ναι, ναι, το ξεχάσαμε.
2: Europa League, ναι.
0: Ναι, ναι.
2: Και ξεκινάει πιο αργά και από ΠΑΟ και τα λοιπά και ο Παναθηναϊκό. Και θα μάθει και αυτός τον αντιπαλό του έτσι αύριο για το... και θα κάνει την προσπάθειά του για να βρεθεί και αυτός στα play-off του Europa League. Είπαμε για τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ, ο οποίος τις τελευταίες 48 ώρες ήταν αρκετά ζωηρός στο κομμάτι αυτό. Ο Λίραντης, ο οποίος αποχωρεί για να πάει στον Ατρόμητο.
0: Με το Γιαννούλη τι έγινε τελικά, έγινε η μεταγραφή ή όχι?
2: Πάει καλά το θέμα.
0: Πάει καλά, πάει καλά. Εδώ και τρεις μήνες όλο πάει καλά.
2: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Η Augsburg με αρκετές περιπτώσεις έτσι, ήταν αρκετά δυσκίνητη, ενώ είχε συμφωνήσει προφορικά. Δεν ολοκληρώνεται το τυπικό μέρος της συνεργασίας. Από την πλευρά της ΠΑΟΚ αυτό το οποίο βγαίνει είναι ότι το θέμα θα τελειώσει το επόμενο διάστημα.
0: Μακάρι.
2: Τώρα να σου πω ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τον Άρη, Αποστολή έχει επιστρέψει από την προετοιμασία που είχε βρεθεί στην Ιταλία.
0: Ωραία. Σε τι κατάσταση είναι ο Άρης?
2: Παίζει με τον Πανθρακικό. Έχει ακόμη κενά στο ρόστερ του να καλύψει. Σάββατο 8 Αυγούστου θα παίξει με τον Πανσεραϊκό. 12 Αυγούστου θα ξαναπάει στην Ιταλία για να δώσει ένα πολύ δυνατό φιλικό με την Νάπολη.
0: Mm-hmm.
2: Να σου πω ότι τώρα έχει ένα διήμερο ρεπό, έχουν οι παίκτες του Άρη που γυρίσαν από την Ιταλία. Από Δευτέρα σιγά-σιγά θα μπουν σε κανονικούς ρυθμούς και για τα μεταφιλικά που ανέφερα, δηλαδή απέναντι σε Πανσεραϊκό και Πανθρακικό. Και μετά μπαίνουν σε ρυθμούς γιατί έχουμε κύπελο Ελλάδος, ο Άρης ο οποίος κληρώθηκε με την αναγέννηση Καρδίτσας. Τώρα, τώρα κάποια ζευγάρια είναι Ηρακλής Βόλος για το κύπελο. Είναι το Καλαμάτα Πανετολικός, Λεβαδιακός Αστέρας. Οι αγώνες του πρώτου γύρου θα γίνουν 11 Αυγούστου νωρίς και του δεύτερου γύρου 17 και 19 Αυγούστου. Ο Ηρακλής είναι στην Ιταλία, παίζει σήμερα στις 6 ένα δυνατό φιλικό με την Πάρμα. Ο αγώνας θα γίνει στο αθλητικό κέντρο του Πινσόλο, όπως μας ενημερώσαν, και μπορεί να το δουν και οι φίλοι του Ηρακλή από το live streaming από το επίσημο κανάλι της Πάρμα.
0: Δηλαδή, Θοδωρή, θα ξεκινήσει πιο μπροστά οι αγώνες του Κυπέλλου και μετά θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
2: Ναι, ναι, ναι. Στο οποίο Κυπέλλου, όπως βλέπεις, μπαίνουν, είναι μια ειδική έτσι, διαδικασία. Δεν μπαίνουν οι ομάδες οι οποίες παίζουν Ευρώπη, παίζουν οι ομάδες οι οποίες έχουν βγει πιο χαμηλά στην κατάταξη.
0: Και παίζουν και ομάδες και από τη Β και Γ και Δ εθνικές.
2: Ακριβώς.
0: Εκεί θα δεις εσύ την ομάδα την δική μου, της Εθνικός Γιαννιτσών. Εθνικός Γιαννητσών. Θα το δεις, θα τα δεις, ναι, τα πουλάκια μου είπαν ότι θα παίξουμε και εμείς φέτος στο κύπελλο και τους εύχομαι κάθε επιτυχία. Εθνικός Γιαννητσών, να το θυμάσαι, έτσι. Έχει ειδική πολλά ευαισθησία ο Τριανταφυλλίδης, ναι. Για συνέχιση, για συνέχιση.
2: Πολλά νέα πρόσωπα ο Ηρακλής, ναι. Ξέρει πολλούς παίκτες, θέλει ο κόσμος ο Ηρακλής να δει έτσι και τι κατάσταση είναι όλη αυτή που πήρε. Ρωμάντα, Κόλιτς, Ρος, έναν Ισπανό, τον Ίβι Λόπεθ. Χθες πήγε στην Ιταλία, ενσωματώθηκε ένας Βραζιλιάνος, ο Βίτορ Μίρ. Πολλά νέα πρόσωπα, πολλές αλλαγές φέτος στον Ηρακλή, ο οποίος φιλοδοξεί να κάνει μια καλή χρονιά, καθώς επιστρέφει στην μεγάλη κατηγορία και αυτός. Το μπάσκετ, εντάξει, έχει ολοκληρώσει πιο πριν, έχουν ολοκληρωθεί μεταγραφικές κινήσεις και για τις περισσότερες ομάδες. Μπαίνουν σε ρυθμούς άφηξης παικτών την επόμενη εβδομάδα, καθώς
0: μετά τις καταλυτικές παρεμβάσεις της Έφη Τσαμπάζη στο αθλητικό ένθετο. Τι γελάς, μωρέ. Το σκρολάρεις όλη την μέρα. Α, ναι, μας άκουσες. Τι μου λέει, τι είπαμε, για πες τώρα, κάνε μια επανάληψη από το που είπαμε.
1: Είπατε διάφορα έτσι ονόματα που δεν τα ξέρω.
0: Διάφορα.
1: Σε ένα ονόματα
2: που δεν τα ξέρω. Είχαμε επιτυχίες έτσι και στο Παρίσι, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου.
0: Είδες.
2: Οι αδελφές Άννα Μαρία και Ειρήνη Μαρία Αλεξανδρή, δύο χρυσά μετάλλια. Και τώρα 2 παρά 10 έχουμε και τον Ντούσκο, στο Στέφανο Ντούσκο.
0: Α, μπράβο, από εκεί έπρεπε να ξεκινήσουμε.
2: Είναι το τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Σκοπιδαστές που γίνεται στο Βαρέζε. Περιμένουμε 2 παρά να δούμε. Είναι στον τελικό, διεκδικεί διάκριση. Ζωντανά από το R2 Sport. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν τις επιδόσεις και του Στέφανο Ντούσκο, ο οποίος στο παρελθόν μας έχει κάνει υπερήφανος.
0: Ωραία. Θοδωρής Φελάνης, ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, θα ταξιδέψουμε μέχρι την πολύ όμορφη Καβάλα και με το που περνάς στην Καβάλα, μετά από έτσι ένα μικρό διάστημα, είναι το Αρχαίο Θέατρο Φιλιππών. Έχεις πάει?
1: Βέβαια.
0: Είναι εξαιρετικό, όπως και το φεστιβάλ βέβαια Φιλιππών που γίνεται κάθε χρόνο για 69 χρόνια. Φέτος είναι η 69η διοργάνωση. Είναι μαζί μας η καλλιτεχνική διευθύντρια του ΔΥΠΕΘΕ Καβάλας, η κυρία Εύα Οικονόμου Βαμβακά, που διοργανώνουν το φεστιβάλ Φιλιππών. Κυρία Βαμβακά, καλημέρα, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε? Ξεκινήσατε 8 Ιουλίου. Πάτε μέχρι 6 Σεπτεμβρίου. Η φετινή διοργάνωση έχει ως κεντρική θεματική την μεταμόρφωση. Γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο θέμα?
2: Γιατί νομίζω ότι ζούμε σε μια μεταμορφωτική περίοδο που όλοι μας αλλάζουμε, είτε προς το καλό είτε προς το κακό. Οπότε ένα φεστιβάλ που ακούει τον παλμό της εποχής πρέπει να ενσωματώσει και το κυρίαρχο, τις κυρίαρχες τάσεις. Ξεκινάμε, έχουμε αυτό το θέμα πλαίσιο μεταμόρφωση. Οι δικές μας παραγωγές αντλούν έμπνευση από αυτό.
0: Είναι 5 φέτος οι δικές σας παραγωγές του ΔΥΠΕΘΕ Καβάλα?
2: Είναι 6 οι δικές
0: είναι
2: μας 6.
0: Παραγωγές. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη χρονιά που έχετε τόσες πολλές παραγωγές?
2: Ή όχι, ο αριθμός είναι περίπου αυτός, δηλαδή είναι 4 με 7 ας πούμε. Είναι η πρώτη χρονιά που έχουμε όχι αποκλειστικά θεατρικές παραγωγές. Είναι πιο πολύ θεματικό στο χαρακτήρα του φετινού, της δικής μας παραγωγής,
0: του
2: δικού μας φεστιβάλ. Γιατί φέτος είχαμε και μια συναυλία έναρξη σε συνεργασία με την Καμέρατα Junior. Είχαμε μια εικαστική εγκατάσταση, installation, εμπνευσμένη από τον Οβίδιο και τις μεταμορφώσεις του. Και δεν ξανακυνήγησα ποτέ, μου λεγόταν. Τελείωσε χτες, ολοκληρώθηκε χτες και ήταν μια φανταστική εγκατάσταση, εμπειρία για κάθε θεατή που ήταν στην κεντρική καπναποθήκη της πόλης, σε 4 ορόφους. Έχουμε 2 θεατρικές παραγωγές, site specific, μία που κάνει πρεμιέρα αύριο, οι Μεσοδυχίες, η Μικρή Προσευχή στις 3 και 46, που θα γίνει σε μία αστική ταράτσα. Και μία ακόμα που θα είναι 31 Αυγούστου και 1 Σεπτεμβρίου, ο Σεισμός στη Χιλή, που θα γίνει σε έναν βιομηχανικό χώρο. Ένα κουκλοθέατρο για παιδιά και μεγάλους, που αντλεί την έμπνευσή του από τη μεταμόρφωση της Αντιγόνης και την ιστορία μιας Ιρανής που, ηθοποιού που μπόρεσε και ξέφυγε από το καταπιεστικό καθεστώς, που ήταν κουκλοθέατρο που έχει ήδη παρουσιαστεί, καθώς και την πρώτη μας συμπαραγωγή με την Εθνική Λυρική Σκηνή στην όπερα Φαέθων, πάλι από τις μεταμορφώσεις του Οβίδιου η έμπνευσή της, και τη μουσική πρωτότυπη τη Λιλή, που έκανε πρεμιέρα στο Αρχαίο Θέατρο Φιλιππών. Και οπότε έχει αποκτήσει έναν άλλο χαρακτήρα, πιο πολύ θεματικό. Παράλληλα, υπάρχουν όλες οι δράσεις στο Αρχαίο Θέατρο Φιλιππών, που είναι οι παραστάσεις, πολύ μεγάλες παραγωγές που περιοδεύουν του καλοκαιριού. Χθες είχαμε την Άλκηση του Εθνικού. Σήμερα έχουμε συναυλία με την Ευανθία Ρεμπούτσικα. Ένα πλήρες πρόγραμμα.
0: Έρχεται η Ιφηγένεια Ναυλίδη, η Καριάτιδα, η Ειρήνη, αν τα θυμάμαι καλά απ' έξω.
2: Φυσικά, τα θυμάστε πάρα πολύ καλά. Ναι. Εντυπωσιάζομαι.
0: Ναι. Και δεν έχω και σκονάκι με το πρόγραμμα.
2: Ναι,
1: το βλέπω εγώ, δεν έχει σκονάκι το...
0: Ναι.
2: Τέλεια. Είναι πιστή θεατή.
0: Ναι, έτσι.
2: Το
0: αγαπώ πάρα πολύ και το Αρχαίο Θέατρο Φιλιππών και το Φεστιβάλ Φιλιππών, και διαπιστώνουμε ότι τα τελευταία χρόνια όλο και ανοίγει, και επειδή σας άκουσα να λέτε και για διάφορες παραγωγές σε διάφορες καπναποθήκες και σε ταράτσα, το ανοίγεται όλο και περισσότερο.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Προσπαθούμε, αυτή η τάση ξεκίνησε από τον προηγούμενο καλλιτεχνικό διευθυντή, τον Θοδωρικόνη, που άνοιξε το φεστιβάλ σε χώρους εκτός του Αρχαίου Θεάτρου Φιλιππών. Γιατί ο κάθε χώρος επιβάλλει τους δικούς του κανόνες. Είναι ένα φανταστικό θέατρο, αλλά μιλάμε πάντα για πολύ μεγάλες παραγωγές εκεί.
0: Ναι.
2: Οπότε, κάνοντας μικρότερες παραγωγές σε άλλους χώρους, δημιούργησε εναλλακτικές σκηνές. Συνεχίζοντας λοιπόν αυτή την παράδοση, ενισχύουμε ακόμα περισσότερο αυτές τις παραγωγές. Τις κάνουμε πιο στερεές, κανονικές παραστάσεις, όχι αναλόγια, που συνομιλούν με τους διάφορους χώρους, έχουν λόγο ύπαρξης σε αυτούς τους χώρους. Πέρυσι, ας πούμε, είχαμε κάνει μια παράσταση σε ένα πλοίο.
0: Ναι.
2: Πριν 2 χρόνια σε ένα λεωφορείο, τώρα σε μια ταράτσα.
1: Ωραία.
2: Οπότε πάντα έχουμε ιδιαίτερες
1: πρωτοποριακό.
2: Ναι, σε ιδιαίτερους χώρους. Και επίσης έχουμε μια συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή, που ξεκίνησε πέρυσι και θα συνεχιστεί και φέτος. Και αυτές οι δικές μας παραγωγές, οι 5, 6, 7, όσες είναι κάθε χρόνο, πηγαίνουν όπως είναι στη δράση του Φεστιβάλ Φιλιππών, ταξιδεύει στην Εθνική Λυρική Σκηνή και παρουσιάζονται για μία εβδομάδα και στους χώρους της λυρικής σκηνής.
1: Κυρία Οικονόμου Βαβακά,
2: άλλη εξωστρέφεια.
1: Μάλιστα. Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί επιλέξατε το χώρο της Καβάλας για να οργανώσετε, να εκφράσετε, να αποτυπώσετε τις όποιες έτσι επιλογές σας, αισθητικές σας αντιλήψεις κλπ. Για το θέατρο?
2: Εννοείται γιατί επέλεξα αυτό το
1: συγκεκριμένο θέατρο. Χώρο, ναι, μπράβο, ακριβώς.
2: Είμαι από εδώ, αγαπάω πάρα πολύ αυτό το
1: μάλιστα.
2: Θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη ομορφιά και γωνιές που μπορούν να αναδειχθούν και να δημιουργήσουν τοπία που πραγματικά σε αλλάζουν. Οπότε μου αρέσει και νιώθω ευλογημένη που δημιουργώ.
1: Και όχι την Αθήνα.
2: Ζούσα στην Αθήνα για πολλά χρόνια, επιστρέψω στην Αθήνα, αλλά γενικά δημιουργείς πάντα μία πόλη μέσα στην πόλη. Δηλαδή, εμένα η οπτική μου είναι παραστάσεις, εμπειρίες, που κάπως ο θεατής μπαίνει σε αυτές και βγαίνει διαφορετικός, δεν βλέπει απλά.
1: Μου άρεσε πολύ η απάντησή σας σε σχέση με την επιλογή σας για την περιοχή της Καβάλας, που λέτε «Οι άνθρωποι εδώ είναι λιγότερο θυμωμένοι από την Αθήνα».
2: Ναι.
1: Και αυτό μου άρεσε πολύ, γιατί ένας καλλιτέχνης πρέπει να βρει και έφορο έδαφος για να κοινωνήσει και να επικοινωνήσει τις ευαισθησίες του και τις αντιλήψεις του, τις απόψεις του για αυτό που κάνει.
2: Έχει να κάνει όμως και με το τοπίο. Δηλαδή, οι άνθρωποι που ζουν σε ένα τοπίο που εκπέμπει ομορφιά, θεωρώ ότι έχουν απριόρι άλλη ποιότητα ζωής, άλλη αντιμετώπιση των πραγμάτων.
0: Μάλιστα. Λέβαια. Κυρία Βαμβακά, σε αυτές τις εκδηλώσεις και στο Αρχαίο Θέατρο Φιλιππών αλλά και στους άλλους χώρους έρχονται τουρίστες, υπάρχουν κάποιες παραγωγές που είναι και μεταγλωτισμένες?
2: Ναι,
0: γιατί, όχι μεταγλωτισμένες, με υπέρτιτλους.
2: Έχουν υπέρτιτλους όλες τις παραστάσεις από φέτος.
0: Α, όλες.
2: Πέρυσι πιλωτικά για τέσσερις και φέτος συνολικά για το σύνολο των παραστάσεων στο Αρχαίο Θέατρο Φιλιππών υπάρχει υπερτιτλισμός. Μακάρι του χρόνου να μπορούμε να το κάνουμε και για τις μικρές παραγωγές. Δηλαδή για κάποιες το κάναμε. Ας πούμε, επειδή το κουκλοθέατρο ήταν πολυγλωσσικό, ήταν και στα πέρσικα και στα γαλλικά και στα ελληνικά, είχαμε και εκεί υπέρτιτλους.
0: Γιατί στην Καβάλα έρχεται πάρα πολλοί κόσμος, τουρίστες, και όχι μόνο Έλληνες, έρχονται και πολλοί ξένοι. Γι' αυτό ρωτάω.
2: Αυτό ήταν μια ανάγκη που την είδαμε και προσπαθούμε να την ικανοποιήσουμε. Και φέτος όλες οι παραγωγές μας έχουν των Φιλίππων, οι παρουσιάσεις του Φιλίππους έχουν αγγλικούς και ελληνικούς υπέρτιτλους και για αυτούς που έχουν προβλήματα ακοής.
0: Ναι,
2: νομίζω ότι
0: σημαντικό.
2: Αυτό είναι ένα βήμα για αυτό το φεστιβάλ.
0: Γιατί έχετε καταλάβει κι εσείς και εγώ έτσι με διάφορους που μιλάω από το χώρο του τουρισμού, ειδικά οι τουρίστες που έρχονται από το εξωτερικό θέλουν να πηγαίνουν να βλέπουν πολιτιστικά δρόμενα σε αρχαίους χώρους. Δηλαδή κυνηγούν πάρα πολύ να δουν τους αρχαίους χώρους και πώς λειτουργούν αυτοί.
2: Αυτό για αυτούς είναι κάτι μοναδικό.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Και να μπορούν να το καταλάβουν και να μην δουν, δηλαδή, ερχόντουσαν τουρίστες και πριν βάλουμε υπέρτιτλους. Αλλά υποθέτω ότι ερχόντουσαν για το folklore του βλέπω μια παράσταση σε ένα αρχαίο θέατρο.
0: Έτσι.
2: Και συνομιλώ κάπως με την ιστορία.
0: Ναι.
2: Χωρίς να καταλαβαίνω, γιατί έχουμε και μια γλώσσα που είναι απομονωμένη. Δηλαδή,
0: ναι, ναι.
2: Αν ας πούμε ήταν Ιταλικά, οι Ισπανοί θα καταλάβαιναν.
0: Ναι,
2: ακόμα
0: ναι,
2: και αν
0: ναι.
2: δεν υπήρχαν. Η γλώσσα μας είναι τόσο δύσκολη, θεωρώ, ακούγεται πραγματικά Κινέζικη στους ξένους. Οπότε δεν νομίζω ότι θα καταλάβαιναν κάτι πέρα
0: και
2: από.
0: Και εγώ γι' αυτό σας ρώτησα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ότι μπήκαν υπέρτιτλοι. Λοιπόν, υπάρχει site για το φεστιβάλ Φιλίππων.
2: Φυσικά υπάρχει καινούριο site που είναι αποκλειστικά αφιερωμένο.
0: Είναι και πολύ ωραίο και μοντέρνο, γι' αυτό εγώ χθες μπήκα, περιηγήθηκα. Οπότε εκεί μπαίνει κάποιος και επειδή μας ακούνε πολλοί στη Θεσσαλονίκη και έρχονται και στην Καβάλα και μπορούν να το συνδυάσουν ένα Σαββατοκύριακο. Μπαίνουν, βλέπουν τις εκδηλώσεις μέχρι και τις 6 Σεπτεμβρίου είναι οι εκδηλώσεις.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Καλή συνέχεια να έχετε. Τα φιλιά μας στην όμορφη
2: πολύ.
0: Καβάλα.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Yeah.

0: Και όπως ανοίξαμε, έτσι κλείνουμε. Είναι η Samba de Raiz, η αυθεντική Samba. Το Conselho σημαίνει συμβουλή. Γραμμένο από τους Adilson Bisbo και Zé Roberto. Το Zé Roberto ξέρω, έπαιζε στην Εθνική Βραζιλία. Είναι συνωνυμία μας, είναι άλλος αυτός. Ο Zé Roberto κυκλοφόρησε το 1986 από το σπουδαίο καλλιτέχνη Almir Guineto. Λοιπόν, και οι πληροφορίες θέλουμε να σου έτσι, αξονικά έτσι. Το νόημα των στίχων και εγώ το αναζήτησα. Λοιπόν, μιλάει για την αντιμετώπιση της λύπης και της απογοήτευσης στον έρωτα. Δίνει μήνυμα αισιοδοξίας, να αφήσεις την κακή διάθεση, να σηκώσεις το κεφάλι και να πολεμήσεις τις δυσκολίες. Το experience που λέει, η εμπειρία.
1: Experience.
0: Ναι. Και το τρίτο είναι,
1: από
0: λέει,
1: τις 11 και 5 για το experience.
0: Έτσι.
1: Με ρωτάς λέει, αν το κατάλαβα.
0: Το κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Λέει πως δεν πρέπει, το τρίτο και βασικότερο, πως δεν πρέπει να δίνεσαι σε όποιον σε πληγώνει, αλλά να δίνεις την αγάπη μόνο σε όποιον, μόνο σε όποιαν πραγματικά το αξίζει την αγάπη μας. Ε? Ναι.
1: Θα κλείσουμε ρομαντικά σήμερα. Θα κλείσουμε ρομαντικά. Εγώ. Τι λέει.
0: Αυτή έκανε την κουτσουκέλα.
1: Εγώ. Ναι, σου έκανα νόημα.
0: Ναι,
1: εγώ.
0: Ναι, ναι. Εσύ το έβαλες δική σου επιλογή, είναι.
1: Τι λες, καλέ. Εγώ σου έκανα κάποιο νόημα, Γιώργο. Κώστα, ναι, συγγνώμη.
0: Καλά. Λοιπόν. Εγώ ήθελα να τελειώσουμε με το Samba de Raiz, Conselho. Εσείς μου την κάνατε την στραβή, δεν πειράζει. Σας αγαπώ πολύ. Λοιπόν, Κώστας Αβίδης στην κονσόλα του ήχου. Η κυρία Έφη Τσαμπάζη μαζί μου στο στούντιο. Στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Τεραφιλίδης.
1: Θα μαζί, σας αποχαιρετήσω μαζί, γιατί δεν έχουμε άλλο μαζί, Σαββατοκύριακο.
0: Δεν μαντέχεις άλλο. Όχι, δεν
1: μαντέχεις. Όχι, πέρασα πάρα πολύ ωραία.
0: Και
1: αλλά...
0: εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία. Και να ελπίσω ότι
1: θα ξαναβρεθούμε.
0: Θα φροντίσουν οι υπεύθυνοι να
1: να μας ξαναταιριάξουν.
0: Να μας ξαναταιριάξουν το εκπληκτικό δίδυμο.
1: Έτσι.
0: Τριανταφυλλίδη Τσαμπάζη, Τσαμπάζη Τριανταφυλλίδη. Λοιπόν.
1: Εμείς βέβαια θα είμαστε αύριο εδώ στις 11 στον 102 FM.
0: Χριστέ.
1: Για να τα πούμε όλα με επίκεντρο βέβαια την επικαιρότητα.
0: Μην τυχόν μου βάλεις το Samba de Raiz άλλη. Αυτό είναι μόνο για το πανόραμα επικαιρότητα.
1: Το έχω ήδη κλέψει και θα ξεκινήσω αύριο
0: δεν
1: έτσι την εκπομπή.
0: Δεν τρέπεται καθόλου. Τροπή, λίγο, λογοκλοπή, πνευματικά δικαιώματα, τίποτα, τίποτα.
1: Λοιπόν, πάμε στο δελτίο ειδήσεων.
0: Λοιπόν, ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με την Βούλα Σαΐτη. Και αμέσως μετά τη Βούλα Σαΐτη ακολουθεί το Τράβα τις Κουρτίνες.
1: Okay.
0: Εικάζω μόνο με τη Μαριάννα Καλαϊτζή, γιατί δεν έχω δει την Άννα τη Γιαννακίδου λόγω των διακοπών, είναι να αλλάξει. Σε άδεια είναι, μπράβο. Ναι.
1: Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αδιάκοπη είναι η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με πύρινα μέτωπα στην ηπειρωτική και την νησιωτική χώρα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11.30 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Τένεδο Χαλκιδική, σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Στο έργο της κατάσβεσης παίρνουν μέρος 47 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 16 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων πυροσβεστών και οχημάτων από τη Μολδαβία, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί ένα ελικόπτερο. Προς την περιοχή των Μεγάρων κινείται η πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και πλέον έχει επεκταθεί στην Αττική, με τους κατοίκους να λαμβάνουν διαδοχικά μηνύματα από το 112 προκειμένου να απομακρυνθούν. Συνολικά επιχειρούν τουλάχιστον 495 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένων πυροσβεστών και οχημάτων από τη Γαλλία και από τη Ρουμανία. Η πυρκαγιά νωρίτερα κατευθυνόταν προς Μάνδρα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της. Δεκάδες σπίτια έχουν καταστραφεί στο Πόρτο Γερμενό, δήλωσε χθες ο πρόεδρος της επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών της κοινότητας Βιλίων, Νίκος Λιώσης. Οι καμένες εκτάσεις σε Αττική και Βιωτία υπολογίζονται σε περίπου 66.600 στρέμματα. Ως μεγαπυρκαγιά, λόγω της τεράστιας έκτασης που έχει επηρεάσει, θα κατηγοριοποιηθεί η πυρκαγιά σε Βιωτία και Αττική, εκτιμά ο πυρομετεωρολόγος Θοδωρής Γιάνναρος. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στην Κεφαλονιά, που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12 τη νύχτα σε δασική έκταση. Για την κατάσβεσή της έσπευσαν 31 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρο τμήμα, 7 οχήματα, βιτιοφόρα και τεχνικά μηχανήματα. Εντολή εκένωσης δόθηκε για 7 περιοχές: Μαυράτα, Χιονάτα, Θυράμωνας, Κάτω Κατελιό και Κατελιό, Μαρκόπουλο, Κρεμμύδι. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός ατόμου για τη φωτιά στην Κεφαλονιά, ειδοποιήθηκε και η εισαγγελέας, ενώ δύο συλλήψεις έγιναν για τη φωτιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε και στην Αττική. Ο ηλεκτρολόγος μηχανικός που είχε υπογράψει μελέτη για επίβλεψη του έργου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο και ο εργολάβος που είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης. Στη δικογραφία

0: των φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε αναφορά και στους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο και το Γήθιο. Στους ανθρώπους τους οφείλουμε τη βαθύτερη συμπαράστασή μας και στη μνήμη τους οφείλουμε να συνεχίσουμε να ενισχύουμε διαρκώς τις δυνατότητες της χώρας απέναντι σε ολοένα και πιο ακραία φυσικά φαινόμενα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απαντώντας από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσούκαλας τόνισε ότι παρότι ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε όσο ποτέ στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, τα αποτελέσματα δεν τον δικαιώνουν. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής τόνισε ότι η Ελλάδα ζει ακόμη ένα καλοκαίρι τον πύρινο εφιάλτη και τώρα δεν είναι η ώρα για απόδοση ευθυνών. Η σκέψη μας, τόνισε ο κύριος Τσούκαλας, είναι στους συμπολίτες μας που κινδυνεύουν οι περιουσίες τους, στα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος που επιχειρούν και στις οικογένειες των τριών ηρώων που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς σε Κρήτη και Γήθιο. Δασικές πυρκαγιές που εκτείνονται σε πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον έχουν αναγκάσει τις αρχές να προχωρήσουν σε εκτεταμένες εκενώσεις, ενώ έχουν προκαλέσει διακοπές στην ηλεκτροδότηση στην περιοχή Σποκάν, σύμφωνα με πολιτιακούς αξιωματούχους. Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι μάχονται κατά τουλάχιστον 10 πυρκαγιών σε όλη την πολιτεία. Συνεχίζεται και σήμερα η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου, με χιλιάδες εκδρομείς να εγκαταλείπουν τη Θεσσαλονίκη, την πρωτεύουσα και τα αστικά κέντρα και να κατευθύνονται προς νησιωτικούς και άλλους παραθεριστικούς προορισμούς. Χτες από τα λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν σχεδόν 62.000 ταξιδιώτες. Η αυξημένη είναι η κίνηση και στις εθνικές οδούς. Καθυστερήσεις σημειώνονται και σήμερα στη διέλευση των οχημάτων από τα διόδια των Μαλγάρων και προς τις δύο κατευθύνσεις. Έκτακτη σύνοδο για την κρίση που προκάλεσε η μαζική είσοδος μεταναστών στο θύλακα της Θέουτα. Ζητούν με επιστολή τους 22 κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εξαίρεση την Πορτογαλία, τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο και την Ιρλανδία. Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι έχει λύσει το ζήτημα, καθώς το σύνολο των μεταναστών έχουν περάσει τα σύνορα και βρίσκονται στο Μαρόκο, ενώ ανακοίνωσε ότι τοποθετεί πλωτό φράγμα για να αποτρέψει ανάλογα περιστατικά στο μέλλον. Στην προσπάθεια να κολυμπήσουν από το Μαρόκο για να φτάσουν στη Θέουτα, έχασαν τη ζωή τους 67 άνθρωποι. Και μια ματιά στον καιρό, ο οποίος προβλέπεται αίθριο σήμερα στη χώρα. Η θερμοκρασία θα φτάσει από 20 έως και 36 βαθμούς Κελσίου. Αίθριο καιρό και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μία βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Τράβα τις κουρτίνες.
6: Γιατί?
5: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
6: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
5: Θα πούμε τα δικά μας.
6: Ό,τι θέλουμε δηλαδή, χωρίς σενάριο.
5: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
6: Τράβα τις κουρτίνες.
5: Μεσημέριασε.
6: Με την Άννα Γιαννακίδου.
5: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή.

εδώ θα πούμε τα δικά μας, αλλά θέλουμε να πούμε και τα δικά σας. Και έτσι νωρίς θα σας πω. Καλησπέρα καταρχάς. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Να σας πω ποιο είναι το Viber μας, για να μπορείτε να μας στέλνετε μήνυμα από το κινητό σας και να λέμε και τα δικά σας. 693-007-8228. Επαναλαμβάνω, 693-007-8228. Ελπίζουμε να είστε κάπου όμορφα, να περνάτε καλά και μαζί να περάσουμε ακόμα καλύτερα ως τις 3. Κώστας Σαββίδης στη ρύθμιση του ήχου και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στις σημειώσεις μου, προετοιμαζόμαστε για Σεπτέμβριο, έρχονται για συναυλίες, έρχεται κόσμος για συναυλίες στην Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο. Θα έρθει και η Μαρίνα Σπανού 19 Σεπτεμβρίου, ημέρα Σάββατο, στη Μονή Λαζαριστών. Και αυτός είναι ο λόγος που ξεκινάμε και εμείς με Μαρίνα Σπανού και ταξίδι.

0: Το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχου και δε με νοιάζει.
1: Το κακό νέο των ημερών είναι το κάκιστο νέο των ημερών. Οι πολλές πυρκαγιές που έχουμε σε όλη την Ελλάδα και από ό,τι διαβάζω και όλες όσον αφορά τον καπνό, η μεταφορά του καπνού από τις μεγάλες πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα μας παρακολουθείται μέσω δορυφορικών δεδομένων και ειδικών προσομοιώσεων από την πυρκαγιά. Στο Πόρτο Γερμενό οι άνεμοι μεταφέρουν το νέφος καπνού προς τα νοτιοδυτικά με αποτέλεσμα να εκτείνεται πάνω από τον Κορινθιακό κόλπο και να φτάνει σε μεγάλο τμήμα της Ανατολικής Πελοποννήσου. Παράλληλα, οι καπνοί από τις πυρκαγιές στη Φωκίδα και την Αιγιάλια μεταφέρονται κυρίως προς τα δυτικά, σύμφωνα με την κατεύθυνση των ανέμων που επικρατούν στην περιοχή. Το καλό νέο ποιο είναι? Το καλό νέο μας έρχεται μόνο όταν ακούμε ότι κάποια φωτιά έχει σβήσει. Μουσικά πώς θα το ντύσουμε όλο αυτό? Θα πάμε στο 2025, όταν οι Def Leppard κυκλοφόρησαν μια ειδική διασκευή του κλασικού τραγουδιού του Benny King, Stand By Me. Σκοπός ήταν να προσφέρουν όλα τα έσοδα από τα δικαιώματα στο Fire Aid για τα θύματα των πυρκαγιών στο Los Angeles.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο.
3: Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Πριν πάμε στο σαν σήμερα, θυμόμαστε ότι σήμερα, 2 Αυγούστου, είναι η μέρα μνήμης του ολοκαυτώματος των Ρωμά. Και περνάμε στα γεγονότα. 338 π.Χ. σαν σήμερα έχουμε τη μάχη της Χερόνιας. Ο Φίλιππος ο Δεύτερος, ο Μακεδόν, νικά τις Ηνωμένες Δυνάμεις των Αθηναίων και Θηβαίων και καθίσταται κυρίαρχος του τότε ελληνικού χώρου. Το 216 π.Χ. η μάχη των Κανών. Ο στρατηγός των Καρχιδονίων Ανίβας συντρίβει τις ρωμαϊκές λεγεώνες. 50.000 Ρωμαίοι πέφτουν στο πεδίο της μάχης. Οι Ρωμαίοι αναφωνούν, ο Ανίβας είναι πρώτον πυλών. Και πάμε στο 47 π.Χ. ο Ιούλιος Κέσαρας νικά διαπεριπάτου το βασιλιά του Πόντου Φαρνάκη τον Τρίτο στη μάχη των Ζήλων και αναγγέλει στη Ρώμη. Ήλθον είδον ενίκησαν για την ευκολία της επικράτησής του. Το 1990, σαν σήμερα, στον πρώτο πόλεμο του κόλπου, το Ιράκ εισβάλλει και καταλαμβάνει το Κουβέιτ. 2 Αυγούστου του 1932 γεννήθηκε ο Ιρλανδός ηθοποιός Πίτερ Ο'Τούλ. Το 1938 γεννήθηκε ο Δήμος Μούτσης. Το 1942 γεννήθηκε η χιλιανή συγγραφέας Ιζαμπέλ Αλιέντε. Το 1921, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή ο Ιταλός τενόρος Ενρίκο Καρούζο. Το 1922, ο εφευρέτης του τηλεφώνου Αλεξάντρ Γκράχαμ Μπέλ. Το 1988 έφυγε από τη ζωή ο Αμερικανός διηγηματογράφος Ρέιμοντ Κάρβερ. Το 1999, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή χορεύτρια και ηθοποιός Λίντα Άλμα. Το 2000, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή ο Έλληνας συνταγματολόγος και ακαδημαϊκός Αριστόβουλος Μάνεσης. Σήμερα είναι η μέρα του αζέρικου κινηματογράφου στο Αζερμπαϊτζάν και είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες η εθνική ημέρα του παγωτού σάντουιτς.

Πριν από λίγες μέρες, ο Μπεν Αφλεκ κέρδισε το έπαθλο του $1 εκατομμύριο στην αμερικανική εκδοχή του τηλεπαιχνιδιού «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος». Δεν ήταν μόνος του, μαζί του ήταν και ο πρωταθλητής του τηλεπαιχνιδιού Jeopardy, Jamie Ding. Το χρηματικό έπαθλο θα το δώσουν και οι δύο εξ ολοκλήρου στην οργάνωση Πρωτοβουλία για το Ανατολικό Κονγκό, την οποία συνίδρυσε ο Μπεν Αφλεκ το 2010. Η οργάνωση συνεργάζεται με τοπικούς φορείς στο Ανατολικό Κονγκό, στηρίζοντας προγράμματα εκπαίδευσης υγείας, οικονομικής ανάπτυξης και ενίσχυσης των τοπικών κοινοτήτων. Μετά τη νίκη του, Αφλεκ ανέφερε ότι η δωρεά θα συμβάλλει στη συνέχιση του έργου της οργάνωσης και στη στήριξη των ανθρώπων που έχουν ανάγκη στην περιοχή. Να θυμίσουμε ότι ο Μπεν Αφλεκ εδώ και χρόνια στηρίζει οργανισμούς και πρωτοβουλίες με ανθρωπιστικό και κοινωνικό χαρακτήρα.

Μόλις ξεκίνησε ο Αύγουστος, αλλά θέλω να μιλήσουμε για την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο. Πρέπει να προετοιμαστούμε από νωρίς, να δούμε τι θα κάνουμε εκείνες τις βραδιές που θα είναι τόσο ωραίο και έντονο το φεγγάρι, το φως του. Τι θα κάνουμε, γιατί θα έχουμε διάφορες εκδηλώσεις. Θα επικεντρωθούμε σήμερα σε αυτά που θα γίνουν στους αρχαιολογικούς χώρους, σε μνημεία και μουσεία σε όλη την Ελλάδα, γιατί θα υπάρχουν εκεί εκδηλώσεις που θα προσφέρουν στο κοινό μοναδικές βραδιές πολιτισμού κάτω από το φως της Πανσελίνου. Η κορύφωση των δράσεων θα γίνει την Παρασκευή 28 Αυγούστου, ενώ σε μερικές περιοχές οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν και το Σάββατο 29 του μήνα. Στους περισσότερους χώρους με ελεύθερη είσοδο. Διοργανώνεται για 27η συνεχή χρονιά ένα πρόγραμμα από το Υπουργείο Πολιτισμού που συνδυάζει μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, ξένα αγίησης και βραδινές επισκέψεις σε σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία. Παρασκευή 28 Αυγούστου το πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη περιλαμβάνει συναυλία στο Ρωμαϊκό Οδείο, ελεύθερη επίσκεψη στο Γαλλιερινό Συγκρότημα και στο Μακεδονικό Τάφο Δερβενίου Μακρύδη, αλλά και μουσική εκδήλωση στο Βυζαντινό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο Χορτιάτι. Στη Χαλκιδική, γιατί και εκεί έχουμε πάρα πολύ κόσμο, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν με ελεύθερη είσοδο τα αρχαία στάγυρα, το Ιερό του Άμμονος Διός στην Άφητο, το Σπήλαιο και το Μουσείο Πετραλώνων, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει την παρουσίαση της όπερας Ορφέας και Ευρυδίκη στην Άφητο και μουσική εκδήλωση στην αρχαία Άκανθο. Όλα αυτά τα όμορφα. Και να σας πω επίσης πως το Σάββατο 29 Αυγούστου στην αρχαία Όλυνθο ο αρχαιολογικός χώρος θα παραμείνει ανοιχτός για το κοινό με ελεύθερη είσοδο.

0: αιχμεότατον.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασαι.
3: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα
2: μαζί. Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
3: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα... Στις 2 Αυγούστου του 1961 γεννήθηκε στο Port of Spain του Trinidad και το Μπάγκο ο Πίτε Φρέιτας, ντράμερ και βασικό μέλος των Echo and the Bunnymen, ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα της βρετανικής post-punk σκηνής. Στα τέλη της δεκαετίας του 70 εγκαταστάθηκε στην Αγγλία και εντάχθηκε στους Echo and the Bunnymen, οι οποίοι είχαν δημιουργηθεί στο Liverpool από τους Ian McCulloch και Will Sergeant. Η παρουσία του πίσω από τα τύμπανα αποτέλεσε βασικό στοιχείο στο χαρακτηριστικό ήχο του συγκροτήματος, συνδυάζοντας ένταση, ακρίβεια και έναν πιο δραματικό τρόπο παίξηματος. Το 1985 αποχώρησε προσωρινά από το συγκρότημα, αναζητώντας νέες μουσικές εμπειρίες, επέστρεψε όμως πολύ σύντομα. Ο Πίτε Φρέιτας έφυγε από τη ζωή τον Ιούνιο του 1989 σε ηλικία 27 ετών.

Πριν να διακόψουμε την εκπομπή για ειδήσεις, θα πάμε μια βόλτα μέχρι την πλάζη της Αρετσούς, εδώ στην Καλαμαριά. Εκεί συνεχίζονται και τον Αύγουστο οι μουσικές Πέμπτες. Είναι ένας καλοκαιρινός θεσμός με ζωντανή μουσική δίπλα στη θάλασσα. Πάρα πολύ ωραία πράγματα είναι αυτά. Εκδηλώσεις που γίνονται με ελεύθερη είσοδο. Και να σας πω τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα. Τρεις μουσικές βραδιές έχουμε. Την 5η 6 Αυγούστου, μια βραδιά αφιερωμένη στο λαϊκό τραγούδι. Αγαπημένες μελωδίες και τραγούδια που έχουν συνδεθεί με την ελληνική μουσική παράδοση. Την 5η 13 Αυγούστου, Jazz Trio, μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση με ήχους της jazz, σε μια καλοκαιρινή βραδιά δίπλα στη θάλασσα που αλλού. Και την 5η 20 Αυγούστου το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με μια βραδιά που συνδυάζει βιολί, πιάνο και φωνή, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη μουσική ατμόσφαιρα. Και τώρα που οργανώσαμε και τις Πέμπτες μας, μπορούμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε. Ακούμε μουσική ως τις 2, στις 2 ακριβώς δελτίο ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη και επιστρέφουμε αμέσως μετά, γιατί θα είμαστε μαζί ως τις 3.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αδιάκοπη είναι η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με πύρινα μέτωπα στην ηπειρωτική και την νησιωτική χώρα. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11.30 σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Τένεδο Χαλκιδικής. Για την κατάσβεσή της παίρνουν μέρος 47 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, εθελοντές και 16 οχήματα συμπεριλαμβανομένων 15 πυροσβεστών με 3 οχήματα από τη Μολδαβία, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί ένα ελικόπτερο. Προς την περιοχή των Μεγάρων κινείται η πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και πλέον έχει επεκταθεί στην Αττική, με τους κατοίκους να λαμβάνουν διαδοχικά μηνύματα από το 112 προκειμένου να απομακρυνθούν. Αναζωπυρώσεις σημειώνονται στη Φωτιά, στα Βίλια, ενεργό είναι το μέτωπο σε Ψάθα και Κυθερώνα. Στα πύρινα μέτωπα σε Αττική και Βιωτία επιχειρούν 8 αεροσκάφη και 20 ελικόπτερα, καθώς και τουλάχιστον 495 πυροσβέστες συμπεριλαμβανομένων πυροσβεστών από τη Γαλλία και τη Ρουμανία. Δεκάδες σπίτια έχουν καταστραφεί στο Πόρτο Γερμενό, δήλωσε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος της επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών της κοινότητας Βιλίων, Νίκος Λιώσης. Ως μέγα πυρκαγιά, λόγω της τεράστιας έκτασης που έχει επηρεάσει, θα κατηγοριοποιηθεί πυρκαγιά σε Βιωτία και Αττική, εκτιμά ο πυρομετεωρολόγος Θοδωρής Γιάνναρος. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στην Κεφαλονιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12 τη νύχτα σε δασική έκταση. Στο σημείο έσπευσαν 31 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρο τμήμα, 7 οχήματα βιτιοφόρα και τεχνικά μηχανήματα. Εντολή εκένωσης δόθηκε σε 7 περιοχές, ενώ σε αρκετά σημεία η φωτιά κινήθηκε μέσα σε καλλιεργημένες εκτάσεις και αυλές λίγα μέτρα από κατοικίες. Τα πρώτα διαθέσιμα δορυφορικά δεδομένα από το NASA Firms VIRS για την νοτιοανατολική Κεφαλονιά έδειχναν τα ξημερώματα πως η φωτιά έκαιγε σε πάνω από 2.500 στρέμματα. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός ατόμου για τη φωτιά στην Κεφαλονιά, ενώ έχει ειδοποιηθεί και εισαγγελέας. Στο μεταξύ, 2 συλλήψεις έγιναν για τη φωτιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε και στην Αττική. Συνελήφθησαν με την αυτόφορη διαδικασία ο ηλεκτρολόγος μηχανικός που είχε υπογράψει τη μελέτη και επίβλεψη του έργου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο και ο εργολάβος που είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς, όπου προκλήθηκαν σπινθυρισμοί προκαλώντας την έναρξη της πυρκαγιάς. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Στη μάχη που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τις φωτιές, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη σημερινή ανάρτηση του, τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει όσο ποτέ άλλοτε στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, όμως υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα, τονίζει μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ παράλληλα κάνει αναφορά στους 3 πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες, το Ρέθυμνο και το Γήθιο. Παρότι ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε όσο ποτέ στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, τα αποτελέσματα δεν τον δικαιώνουν, σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του σχετικά με την Κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής αναφέρει ειδικότερα ότι η Ελλάδα ζει ακόμη ένα καλοκαίρι τον πύρινο εφιάλτη, όμως δεν είναι ώρα τώρα για απόδοση ευθυνών. Η σκέψη μας, τονίζει ο κ. Τσουκαλάς, είναι στους πολίτες που κινδυνεύουν οι περιουσίες τους, στα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος που επιχειρούν και στις οικογένειες των 3 ηρώων που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς σε Κρήτη και Γήθιο. Για ανεπαρκή πυροσβεστικού σώματος που επιχειρούν και στις οικογένειες των 3 ηρώων που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς σε Κρήτη και Γήθιο.

0: Ενσύς. Στη Γάζα τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα από Ισραηλινά πλήγματα σε κατοικίες, παρά το γεγονός ότι η Χαμάς είπε πως συμφώνησε σε αφοπλισμό της στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Η πολιτική προστασία του θύλακα ανακοίνωσε χθες ότι μετά από έρευνα περίπου 2 εβδομάδων ανέκτησε σωρούς 112 ανθρώπων από τα συντρίμμια κατοικιών στην συνοικία Σάμπρα, μεταξύ των οποίων 40 παιδιά και 38 γυναίκες. Έκτακτη σύνοδο για την κρίση που προκάλεσε η μαζική είσοδος μεταναστών στο θύλακα της Θέουτας ζητούν με επιστολή τους 22 κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εξαίρεση την Πορτογαλία, τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο και την Ιρλανδία. Η Ισπανία από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι το σύνολο των μεταναστών έχουν περάσει τα σύνορα και βρίσκονται στο Μαρόκο, ενώ τόνισε ότι τοποθετεί πλωτό φράγμα για να αποτρέψει ανάλογα περιστατικά στο μέλλον. 67 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια να κολυμπήσουν από το Μαρόκο για να φτάσουν στη Θέουτα. Δύο λόγια για τον καιρό. Προβλέπεται σήμερα αίθριο σε όλη τη χώρα, άνεμοι στα ανατολικά, βόρειο ή βορειοανατολική ως 6 και στο Αιγαίο τοπικά ως 7 μποφόρ. Αίθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Πιάνω,
3: πιάλω,
2: βάζω, στο κεφάλι,
3: το κεφάλι,
2: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
9: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα
8: μαζί. Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
9: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.
8: Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ο Κώστας Σαββίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Εσείς αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στείλτε μας μήνυμα στο Viber 693-007-8228. Εδώ θα είμαστε παρεούλα ως τις 3 των 102 FM και ξεκινάμε με Eagles, γιατί σαν σήμερα το 1975 είχαν τη δεύτερη από τις 5 επιτυχίες τους στο νούμερο 1 της Αμερικής με το τραγούδι One of These Nights.

0: σε ποια οδό μένετε?
1: Θα πάμε στην Άνω Πόλη και στην οδό Γεωργίου Αμπατζόγλου, μια οδό που βρίσκεται πολύ κοντά στα ιστορικά βυζαντινά τείχη. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ονόμασε το δρόμο αυτό για να τιμήσει έναν άνθρωπο που ταυτίστηκε με την προσφυγική ιστορία της πόλης. Ο Γεώργιος Αμπατζόγλου καταγόταν από τις 40 εκκλησιές της Ανατολικής Θράκης. Πριν από τον ξεριζωμό, φυλακίστηκε για την έντονη πατριωτική του δράση. Το 1922 έφτασε στη Θεσσαλονίκη ως πρόσφυγας και αφιερώθηκε στην οργάνωση των συμπατριωτών του. Η πόλη τον τίμησε για το σπουδαιότερο έργο του, που ήταν η ίδρυση του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Προσφύγων. Σε μια περίοδο που χιλιάδες άνθρωποι ζούσαν σε παράγκες, ο Αμπατζόγλου αγωνίστηκε για την αξιοπρεπή στέγασή τους. Χάρη στις ενέργειές του, δημιουργήθηκε η σημερινή συνοικία των 40 εκκλησιών, παίρνοντας το όνομα της χαμένης τους πατρίδας. Ο Γεώργιος Αμπατζόγλου έφυγε από τη ζωή το 1951. Η οδός που φέρει το όνομά του στην Άνω Πόλη θυμίζει τη μεγάλη του προσφορά στην αποκατάσταση των προσφύγων.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο.
3: Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Μια μικρή ιστορία για ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, το τσιγάρο. Είχε πει η Ελένη Ζιώγα σε συνέντευξή της που έδωσε στη Χάρη Ποντίδα. Το τραγούδι το τσιγάρο το έγραψα μέσα στο αυτοκίνητο σε μποτιλιάρισμα και ζέστη. Μου είχε δώσει τη μουσική Ευανθία Ρεμπούτσικα και ξαφνικά ήρθαν οι πρώτοι στίχοι. Γράφω για τον εξειδανικευμένο έρωτα, μια πνευματική πρόταση που δεν έχει να κάνει με ζήλες και εκδικητικότητες. Το τσιγάρο είναι ένα τραγούδι συγχώρεσης. Το έδειξα στην Ευανθία, της άρεσε πολύ και μια μέρα μου τηλεφωνεί και με ρωτάει: «Τι κάνεις τώρα?» «Σκουπίζω», της απαντάω. «Έλα εδώ», μου λέει, «ο Φαλιρέας κλαίει. Κορίτσια, με αυτό το τραγούδι θα πουλήσετε 100.000 δίσκους», έλεγε, και εμείς γελούσαμε.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1932 ο σπουδαίος Ιρλανδός ηθοποιός Πίτερ Οτούλ, ο γνωστός μας Λόρενς της Αραβίας. Ο Πίτερ Σέιμους Οτούλ γεννήθηκε στην Κονεμάρα της Ιρλανδίας, αν και τον διεκδικεί και το Λίντς της Αγγλίας. Ο ίδιος δεν διευκρίνησε ποτέ ποιος από τους δύο ήταν ο τόπος γέννησής του. Ήταν γιος του λιθογράφου, ποδοσφαιριστή και bookmaker Πάτρικ Οτούλ και της σκοτσέζας νοσοκόμας Τζέιν Φέργιουσον. Μεγάλωσε στο Λίντς και φίτησε σε καθολικό σχολείο και εκεί συχνά, λέει, καλόγριες δασκάλες τον έδερναν επειδή πω ήταν αριστερόχειρας. Σε μικρή ηλικία, νεανική μάλλον ηλικία, ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία, αλλά μια και το όνειρό του ήταν να γίνει ηθοποιός, φίτησε στη Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης του Λονδίνου. Αρχικά καταξιώθηκε ως θεατρικός ηθοποιός, παίζοντας ρόλους του κλασικού ρεπερτορίου και ιδιαίτερα σεξπηρικούς. Με τον κινηματογράφο και την τηλεόραση ασχολήθηκε ελάχιστα έως το 1962, οπότε ο Ντέιβιτ Λιν τον επέλεξε να πρωταγωνιστήσει στο ρόλο του συνταγματάρχη Λόρενς στην ταινία «Ο Λόρενς της Αραβίας» και αυτή η ερμηνεία του του χάρισε την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ. Ακολούθησαν άλλες 7 υποψηφιότητες για Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου. Δεν κέρδισε όμως ποτέ το πολυπόθητο αγαλματάκι παρά μόνο το 2003, όταν η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου τον τίμησε με ένα βραβείο για το σύνολο της καριέρας του. Το 2000 είχε τιμηθεί με το θεατρικό βραβείο Λόρενς Ολίβιε. Το 1987... αρνήθηκε τον τίτλο του Sir για πολιτικούς λόγους. Στις 10 Ιουλίου του 2012 ο Πίτερ Οτούλ ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την ενεργό δράση λόγω της επιβαρημένης κατάστασης της υγείας του. Έφυγε από τη ζωή στις 14 Δεκεμβρίου του 2013 σε ηλικία 81 ετών.

Στα θέατρα της Χαλκιδικής, πολύ ωραίες παραστάσεις θα πάνε τις επόμενες μέρες μέσα στον Αύγουστο. Να τις δούμε λοιπόν. Μεθαύριο, Τρίτη, 4 Αυγούστου, στις 9.30 στο Αμφιθέατρο Σίβηρης, θα φιλοξενηθεί η κωμωδία του Κάρλο Γκολντόνι, ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Φέη Ξυλά και πολλοί ακόμα ηθοποιοί, στη σκηνοθεσία του Γιάννη Κακλέα. Κυριακή, 9 Αυγούστου, 9.30 στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, θα παρουσιαστεί η τραγωδία του Σοφοκλή Αντιγόνη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Θάλασσας σε σκηνοθεσία του Θέμη Μουμουλίδη, ένα έργο που αναδεικνύει τη διαχρονική σύγκρουση ανάμεσα στη συνείδηση και την εξουσία. Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου. Η παράσταση θα παρουσιαστεί με αγγλικούς υπέρτιτλους. Και πάμε και στην 5η 13 Αυγούστου, 9.30 στο Ανοιχτό Θέατρο Νέων Μουδανιών, θα έρθει η θεατρική κωμωδία «Η Καρία» του Γιώργου Χαπουτζίδη σε σκηνοθεσία Κατερίνας Μαυρογεώργη. Η παράσταση παρουσιάζει με καυστικό χιούμορ τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα μέσα από μια ιστορία γεμάτη κοινωνικές και πολιτικές αναφορές.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Θυμόμαστε ότι σαν σήμερα το 1941 γεννήθηκε στη Βόρεια Καρολίνα η Doris Colley, τραγουδίστρια γνωστή κυρίως ως μέλος των Shirelles, ενός από τα σημαντικότερα γυναικεία φωνητικά συγκροτήματα της Soul και R&B. Στα τέλη της δεκαετίας του 50 εντάχθηκε στους Shirelles μαζί με τις Shirley Owens, Andy Harris και Beverly Lee. Το συγκρότημα ξεκίνησε από το σχολικό περιβάλλον του New Jersey και σύντομα έγινε από τα πρώτα γυναικεία γκρουπ που γνώρισαν μεγάλη επιτυχία στην αμερικανική μουσική σκηνή. Η φωνή της Doris Colley και οι αρμονίες των Shirelles επηρέασαν πολλούς καλλιτέχνες που ακολούθησαν, ιδιαίτερα στη soul και pop μουσική. Το συγκρότημα αποτέλεσε πρότυπο για πολλά γυναικεία φωνητικά σύνολα των επόμενων δεκαετιών.

Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα, στις 2 Αυγούστου του 1938 γεννήθηκε στον Πειραιά ο Δήμος Μούτσης, σπούδασε βιολί στο Οδείο Αθηνών και ολοκλήρωσε τις σπουδές του με διάκριση ως σολίστ. Ο Δήμος Μούτσης, ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς του έντεχνου ελληνικού τραγουδιού, αναδείχθηκε τη δεκαετία του 60, γράφοντας διαχρονικές επιτυχίες. «Μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα», «Σε βλέπα στα μάτια», «Αύριο πάλι», «Με ένα παράπονο» και «Πόσα πόσα ακόμα». Σημαντικό σταθμό στην πορεία του αποτέλεσε η συνεργασία του με τον Νίκο Γκάτσο και τον Μάνο Χατζηδάκη, ενώ το 1972 κυκλοφόρησε τον εμβληματικό δίσκο «Άγιος Φεβρουάριος» σε στίχους Μάνου Ελευθερίου, ο οποίος θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα της ελληνικής δισκογραφίας. Συνεργάστηκε με σπουδαίους στιχουργούς, ενώ μελοποίησε και ποίηση σημαντικών Ελλήνων ποιητών, όπως του Καβάφη, του Σεφέρη, του Ρίτσου, του Καριωτάκη. Ο Δήμος Μούτσης έφυγε από τη ζωή το Μάρτιο του 2024 σε ηλικία 85 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα σπουδαίο και διαχρονικό μουσικό έργο.

Τα τελευταία δύο χρόνια ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει συναυλίες αφιερωμένες στο ρεμπέτικο τραγούδι σε μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Πήγε στο Λονδίνο, στο Παρίσι, Στοκχόλμη, Αμβούργο, Άμστερνταμ και πού δεν πήγε. Με μια ομάδα σημαντικών μουσικών και τις φωνές της Ασπασίας Στρατηγού, της Μαριάννας Κατσιμίχα, της Ανατολής Μαριόλα και του Βασίλη Κορακάκη, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με τραγούδια που αποτελούν σημαντικό κομμάτι της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Ο Γιώργος Νταλάρας με το ρεμπέτικο, με το αφιέρωμα αυτό, θα έρθει και στη Θεσσαλονίκη για μια συναυλία στο Θέατρο Γης την 5η 3 Σεπτεμβρίου. Φροντίστε το από τώρα αν θέλετε να δείτε την πολύ ωραία αυτή συναυλία. Με Γιώργο Νταλάρα φυσικά θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Τράβα τις κουρτίνες μεσημέριασε. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η εκπομπή. Να ευχηθούμε σε όλους μια πολύ καλή εβδομάδα, να σβήσουν όλες οι φωτιές, όλα καλά να πάνε και να ανταμώσουμε και πάλι μαζί εδώ στον 102 FM το επόμενο Σάββατο στη 1 το μεσημέρι. Ο Κώστας Σαββίδης ρύθμισε τον ήχο. Γεια χαρά!

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

ξανάρθεις με χορούς κοριτσιών βακχικούς, ελευσίνιους, μυστήριους. Να αποκτήσεις φτερά, να πετάξεις πάνω από τα λιμάνια με τους γερανούς, τα ναυπηγεία με τις αστραφτερές λαμαρίνες και τις φωτιές που λογχίζουν το βλέμμα. Πάνω από τις καμινάδες με τις νεκρές στάχτες και τα μπαλκόνια με τα μικρά παιδιά και τις γλάστρες με τις κλαίουσες τριανταφυλιές. Επιφώνημα να είσαι και βόγκος τρομπονιού. Εθάλι και καρβουνόσκονη μαζί με χαμόγελο και αλάτι. Μπλε πλαστική σακούλα στο χέρι της ηλικιωμένης κυρίας στην αφετηρία των αστικών για δραπετσόνα, για κάνικος και σύνταγμα. Πλήκτρο ανάγκη στο πλάι της πόρτας του μετρό και χειρολαβή με δέρμα και αλουμίνιο. Να λες πλησιάζουμε και οι αισθήσεις να γίνονται χρωματιστές, γενναίες, χάλκινες. Να σου λατσάρουν στο δέρμα, το κίτρινο δέρμα που θα ξαφνιάζεται και θα ροδίσει.

0: Θα αιματώνεσαι κι εγώ να με βρίσκω. Ναι, από αίμα είμαι. Ξεχασμένο, βελούδινο, σταράτο, αιρετικό. Έχω φλέβες από φύκια και υπόγεια ποτάμια στα μάτια. Μεσόγειο αίμα, θαλασσινό, πειρατικό. Έχω οράματα για φτερά και μασχάλες αμουδέρες. Έχω πόδια βραχωμένα να δροσίζονται σε δυο πελάγι. Μη με φοβίζετε με καιρούς τροφιλικούς, πολεμικούς. Μη με φοβίζετε με κόκκινες κραυγές. Είμαι στο χρώμα μου εδώ. Είμαι από αίμα εγώ. Είμαι από αίμα εγώ. Είμαι στο χρώμα μου εδώ. Είμαι από αίμα εγώ.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αδιάκοπη είναι η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων αλλά και πολλών πολιτών με τα πύρινα μέτωπα στην ηπειρωτική και την νησιωτική χώρα. Πυρκαγιά, σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, εκδηλώθηκε περίπου στις 11.30 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην Νέα Τένεδο Χαλκιδικής. Προς την περιοχή των Μεγάρων κινείται η πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και πλέον έχει επεκταθεί στην Αττική, με τους κατοίκους να λαμβάνουν διαδοχικά μηνύματα από το 112 προκειμένου να απομακρυνθούν. Αναζωπηρώσει σημειώνονται στη φωτιά στα Βίλια. Ενεργό είναι το μέτωπο σε Ψάθα και Κυθερώνα. Στα πύρινα μέτωπα σε Αττική και Βιωτία επιχειρούν 8 αεροσκάφη, 20 ελικόπτερα και τουλάχιστον 495 πυροσβέστες συμπεριλαμβανομένων πυροσβεστών από τη Γαλλία και τη Ρουμανία. Δεκάδες σπίτια έχουν καταστραφεί στο Πόρτο Γερμενό. Οι καμένες εκτάσεις σε Αττική και Βιωτία υπολογίζονται ήδη σε περίπου 66.600 στρέμματα. Ως μέγα πυρκαγιά, λόγω της τεράστιας έκτασης που έχει επηρεάσει, θα κατηγοριοποιηθεί η πυρκαγιά σε Βιωτία και Αττική, εκτιμά ο πυρομετεωρολόγος Θεοδωρής Γιάνναρος. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς στην Κεφαλονιά, που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12 τη νύχτα σε δασική έκταση. Εντολή εκένωσης δόθηκε σε 7 περιοχές: Μαυράτα, Χιονάτα, Θυράμονος, Κάτω Κατελιό, Κατελιό, Μαρκόπουλο και Κρεμμύδι. Τα πρώτα διαθέσιμα δορυφορικά δεδομένα από το NASA Firms Fears για την νοτιοανατολική Κεφαλονιά έδειχναν τα ξημερώματα πως η φωτιά έγινε σε πάνω από 2.500 στρέμματα. Σε κατάσταση κινητοποίησης βρίσκονται σήμερα η Περιφέρεια Αττικής, καθώς και οι περιφερειακές ενότητες Βιωτίας και Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4. Στη μάχη που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τις φωτιές, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή του ανάρτηση. Τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει όσο ποτέ άλλοτε στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, όμως υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα, τονίζει μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης. Παράλληλα, κάνει αναφορά στους 3 πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο και το Γήθιο. Παρότι ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται ότι επένδυσε όσο ποτέ στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, τα αποτελέσματα δεν τον δικαιώνουν, σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του σχετικά με την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ αναφέρει ειδικότερα ότι η Ελλάδα ζει ακόμα ένα καλοκαίρι των πύρινων εφιάλτη, όμως δεν είναι τώρα η ώρα για απόδοση ευθυνών. Η σκέψη μας είναι στους συμπολίτες μας που κινδυνεύουν οι περιουσίες τους, στα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος που επιχειρούν και στις οικογένειες των 3 ηρώων που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς σε Κρήτη και Γήθιο, τονίζει. Για ανεπαρκή σχεδιασμό στην αντιπυρική προστασία κατηγορεί την κυβέρνηση του Κομμουνιστικού Κόμμα Ελλάδος με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Στο κυριακάτικο μήνυμά του, ο κ. Μητσοτάκης επιμένει στον αυτοθαυμασμό για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς πυροσβέστες, καμένες περιουσίες, τεράστια οικολογική καταστροφή και χιλιάδες πολίτες που αγωνιούν για το αύριο, σχολιάζει σε ανακοίνωσή του από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, στυλιτεύοντας τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού περί επενδύσεων όσο ποτέ άλλοτε, όπως είπε, στην πολιτική προστασία. Μηχανοκίνητη Λέμβος με 5 επιβάτες βυθίστηκε χθες το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Νικολάου Σίβηρης, στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, με τους επιβαίνοντες Ρουμάνους τουρίστες να βγαίνουν κολυμπώντας στην ακτή, η οποία βρισκόταν κοντά. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η λιμενική αρχή των Νέων Μουδανιών και στην περιοχή έσπευσαν στελέχη της με περιπολικό όχημα. Όλοι οι επιβάτες της Λέμβου είναι καλά στην υγεία τους και δήλωσαν πως δεν χρειάζεται διακομιδή τους σε νοσοκομείο. Στη Γάζα, τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα από Ισραηλινά πλήγματα σε κατοικίες, παρά το γεγονός ότι η Χαμάς είπε ότι συμφώνησε σε αφοπλισμό της στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Η πολιτική προστασία του θύλακα ανακοίνωσε χθες ότι μετά από έρευνα περίπου 2 εβδομάδων ανέκτησε σωρούς 112 ανθρώπων από τα συντρίμμια κατοικιών στη συνοικία Σάμπρα, μεταξύ των οποίων 40 παιδιά και 38 γυναίκες. Δύο λόγια για τον καιρό. Εύθριος προβλέπεται ο καιρός στη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά, βόρεια ή βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 6 ως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός είναι γενικά εύθριος. Η θερμοκρασία στην πόλη κυμαίνεται από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 5.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου Μπέλ που επιχειρούσαν στην πυρκαγιά της Ψάθας συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα το ένα να καταπέσει με άγνωστη προς το παρόν την τύχη του πληρώματος, κατά πάσα πιθανότητα ρουμανικής υπηκότητας, ενώ τα μέλη του άλλου πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους. Πληρώματα του ΕΚΑΒ έχουν σπεύσει στο σημείο και εκτελούν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Η φωτιά στα Μέγαρα παραμένει σε κρίσιμη φάση, ενώ το μέτωπο της Δυτικής Αττικής προκάλεσε νέο συναγερμό λόγω και της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του πυροσβεστικού σώματος, η σύγκρουση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης δασοπυρόσβεσης στην περιοχή, με τα δύο ελικόπτερα να συμμετέχουν στο έργο της κατάσβεσης τη στιγμή του συμβάντος. Η πυρκαγιά που απειλεί τα Μέγαρα ξεκίνησε από την Νότια Βιωτία την Παρασκευή, πέρασε την κορυφογραμμή του Κιθερώνα και έφτασε στον κάμπο των Μεγάρων, ενώ καίγεται παράλληλα και το όρος Πατέρας. Δύο βασικά μέτωπα παραμένουν ενεργά, το πρώτο στη Μονή Παναχράντου και στο Κανδύλι, κοντά στην Άνω και κάτω Βένιζα, και το δεύτερο βόρεια της Ψάθας, στον Άγιο Νεκτάριο, στην Αγία Παρασκευή και στο Κρύο Πηγάδι, εκεί όπου σημειώθηκε και η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Στα δύο μέτωπα πραγματοποιούνται στοχευμένες ρήξεις επιβραδυντικού υγρού από αεροσκάφη, όπως ανέφερε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Στην κατάσβεση συμμετέχουν από το πρωί αδιάλειπτα 20 ελικόπτερα και 8 αεροσκάφη, 3 εκ των οποίων έχουν ρόλο εναέριου συντονισμού, ενώ στο έδαφος επιχειρούν 496 πυροσβέστες, 22 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 134 οχήματα με τη συνδρομή δυνάμεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι ισχυροί και μεταβαλλόμενοι άνεμοι που κατά διαστήματα καθυλώνουν τα ενέργεια μέσα, όπως ακριβώς συνέβη και στην περιοχή της Ψάθας πριν από τη σύγκρουση. Από νωρίς το πρωί εκδόθηκαν διαδοχικά μηνύματα του 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από την Αγία Σκέπη και το Κανδύλι προς τη Νέα Πέραμο, από τη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων προς τα Μέγαρα, καθώς και από τις περιοχές του Τούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέας και Άγιο Σαράντης προς τα Μέγαρα. Μάλιστα, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, η καμένη έκταση ξεπερνά τα 100.000. Στρέμματα, γεγονός που κατατάσσει την πυρκαγιά στην κατηγορία των μέγα πυρκαγιών. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς στην Κεφαλονιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12 τη νύχτα σε δασική έκταση. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός ατόμου για τη φωτιά στην Κεφαλονιά, ενώ έχει ειδοποιηθεί εισαγγελέας. Δύο συλλήψεις έγιναν για τη φωτιά στη Βιωτία επίσης, που επεκτάθηκε και στην Αττική. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν ο ηλεκτρολόγος μηχανικός που είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο, και ο εργολάβος που είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς, όπου προκλήθηκαν σπινθυρισμοί που προκάλεσαν την έναρξη της πυρκαγιάς. Στη μάχη που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τις φωτιές, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή του ανάρτηση. Τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει όσο ποτέ άλλοτε στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, όμως υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα, τονίζει μεταξύ άλλων ο κύριος Μητσοτάκης. Παράλληλα, κάνει αναφορά στους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες στο Ρύθμινο και το Γήθιο. Παρότι ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε όσο ποτέ στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, τα αποτέλεσματα δεν τον δικαιώνουν, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κίνημα Αλλαγής Κώστας Τσουκάλας σε δήλωσή του. Για ανεπαρκή σχεδιασμό στην αντιπυρική προστασία κατηγορεί την κυβέρνηση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Στο κυριακάτικο μήνυμά του, ο κ. Μητσοτάκης επιμένει στον αυτοθαυμασμό για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς πυροσβέστες, καμένες περιουσίες, τεράστια οικολογική καταστροφή και χιλιάδες πολίτες που αγωνιούν για το αύριο, σχολιάζει σε δική του ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δασικές πυρκαγιές που εκτείνονται σε πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον έχουν αναγκάσει τις αρχές να προχωρήσουν σε εκτεταμένες εκκαινώσεις, ενώ έχουν προκαλέσει διακοπές στην ηλεκτροβότηση στην περιοχή Σποκάν, δήλωσαν πολιτιακοί αξιωματούχοι αργά χθες. Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι μάχονται κατά τουλάχιστον 10 πυρκαγιών, δήλωσε ο επίτροπος της πολιτείας της ΗΠΑ. Στη Γάζα τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα από Ισραηλινά πλήγματα σε κατοικίες, παρά το γεγονός ότι η Χαμάς είπε ότι συμφώνησε σε αφοπλισμό της στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Η πολιτική προστασία του θύλακα ανακοίνωσε χθες ότι μετά από έρευνα περίπου 2 εβδομάδων ανέκτησε σωρούς 112 ανθρώπων από τα συντρίμμια κατοικιών στη συνοικία Σάμπρα, μεταξύ των οποίων 40 παιδιά και 38 γυναίκες. Δύο λόγια για τον καιρό. Έφριος ο καιρός σήμερα στη χώρα. Οι άνεμοι πνέουν ανατολική, βόρεια-ανατολική μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20-36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη ο καιρός είναι γενικά έφριος. Η θερμοκρασία στην πόλη κυμαίνεται από 20-34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσα τα ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 6.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τραγική κατάληξη για δύο ανθρώπους είχε το απόγευμα η σύγκρουση δύο μισθωμένων πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Ακουσταμπέλ στη διάρκεια της εναέρειας δασοπυρόσβεσης στην πυρκαγιά της Ψάθας. Το ένα από τα δύο ελικόπτερα κατά τη σύγκρουση διαλύθηκε στον αέρα και κατέπεσε φλεγόμενο στον επαρχιακό δρόμο Ψάθας Αλεποχωρίου Βιλίων. Μονάδα του ΕΚΑΒ εντόπισε και μετέφερε τα δύο μέλη του πληρώματος χωρίς τις αισθήσεις τους στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Τα μέλη του άλλου πληρώματος του δεύτερου ελικοπτέρου είναι ελαφρά τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν επίσης στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Τα ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίνας. Η είδηση αναπαράγεται ήδη από σειρά διεθνών ιστοσελίδων και βρετανικών μέσων, τα οποία κάνουν λόγο για μία από τις πιο σοβαρές αεροπορικές επιχειρησιακές τραγωδίες που έχουν σημειωθεί κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Ελλάδα τελευταία χρόνια. Τα δημοσιεύματα συνδέουν τη σύγκρουση με τη γενικότερη εικόνα που επικρατεί στη Νότια Ευρώπη, όπου Ελλάδα, Ισπανία και Γαλλία βρίσκονται αντιμέτωπες με ακραίες πυρκαγιές, αποτέλεσμα των παρατεταμένων καυσώνων και των ισχυρών ανέμων. Η φωτιά στα Μέγαρα παραμένει σε κρίσιμη φάση, ενώ το μέτωπο της Δυτικής Αττικής προκάλεσε νέο συναγερμό λόγω και της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του πυροσβεστικού σώματος, η σύγκρουση σημειώθηκε όταν τα δύο ελικόπτερα βρέθηκαν απέναντι. Η πυρκαγιά που επιλύει τα Μέγαρα ξεκίνησε από την Νότια Βιωτία την Παρασκευή, πέρασε την κορυφογραμμή του Κυθερώνα και έφτασε στον κάμπο των Μεγάρων, ενώ καίγεται παράλληλα και το όρος Πατέρας. Δύο βασικά μέτωπα παραμένουν ενεργά, το πρώτο στη Μόνη Παναχράντου και στο Κανδύλι, κοντά στην Άνω και Κάτω Βένιζα, και το δεύτερο βόρεια της Ψάθας, στον Άγιο Νεκτάριο, στην Αγία Παρασκευή και στο Κρύο Πηγάδιο, εκεί όπου σημειώθηκε και η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Στα δύο μέτωπα πραγματοποιούνται στοχευμένες ρήξεις επιβραδυντικού υγρού από αεροσκάφη, όπως ανέφερε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοπιός. Το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνουν πάντως οι ισχυροί και μεταβαλλόμενοι άνεμοι που κατά διαστήματα καθυλώνουν τα ενέργεια μέσα, όπως ακριβώς συνέβη και στην περιοχή της Ψάθας πριν από τη σύγκρουση. Από νωρίς το πρωί εκδόθηκαν διαδοχικά μηνύματα του 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από την Αγία Σκέπη και το Κανδύλι προς τη Νέα Πέραμα, από τη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων προς τα Μέγαρα, καθώς και από τις περιοχές του Τούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέας και Άγιο Σαράντης προς τα Μέγαρα. Μάλιστα, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, η καμένη έκταση ξεπερνά τα 100.000 στρέμματα, γεγονός που κατατάσσει την πυρκαγιά στην κατηγορία των μέγα πυρκαγιών. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς στην Κεφαλονιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12 τη νύχτα σε δασική έκταση. Δύο συλλήψεις έγιναν για τη φωτιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε και στην Αττική στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Στη μάχη που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τις φωτιές, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή του ανάρτηση. Τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει όσο ποτέ άλλοτε στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, όμως υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα, τονίζει μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης. Παράλληλα, κάνει αναφορά στους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες, το Ρέθυμνο και το Γήθιο. Παρότι ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε όσο ποτέ στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, τα αποτελέσματα δεν τον δικαιώνουν, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς. Η σκέψη μας είναι στους συμπολίτες μας που κινδυνεύουν οι περιουσίες τους, στα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος που επιχειρούν και στις οικογένειες των τριών ηρώων που έχασαν τη ζωή τους, τονίζει ο κύριος Τσουκαλάς. Για ανεπαρκή σχεδιασμό στην αντιπυρική προστασία κατηγορεί την κυβέρνηση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Στο κυριακάτικο μήνυμα του, ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει στον αυτοθαυμασμό για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς πυροσβέστες, καμένες περιουσίες, τεράστια οικολογική καταστροφή και χιλιάδες πολίτες που αγωνιούν για το αύριο, σχολιάζει σε δική του ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δασικές πυρκαγιές που εκτείνονται σε πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον στις ΗΠΑ έχουν αναγκάσει τις αρχές να προχωρήσουν σε εκτεταμένες εκκενώσεις, ενώ έχουν προκαλέσει διακοπές στην ηλεκτροβότηση στην περιοχή Σποκάν, δήλωσαν πολιτιακοί αξιωματούχοι. Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι μέχονται κατά τουλάχιστον 10 πυρκαγιών, δήλωσε ο Επίτροπος της Πολιτείας. Στη Γάζα, τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα από Ισραηλινά πλήγματα σε κατοικίες, παρά το γεγονός ότι η Χαμάς είπε ότι συμφώνησε σε αφοπλισμό της στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Η πολιτική προστασία του φύλακα ανακοίνωσε χθες ότι μετά από έρευνα περίπου 2 εβδομάδων, ανέκτησε σωρούς 112 ανθρώπων από τα συντρίμμια κατοικιών στη συνοικία Σάμπρα, μεταξύ των οποίων 40 παιδιά και 38 γυναίκες. Δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά εύθριος προβλέπεται για αύριο Δευτέρα. Ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι θα πλύνουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, φτάνοντας τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά εύθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοανατολική 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 7.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τραγική κατάληξη για δύο ανθρώπους, έναν Ρουμάνο χειριστή και έναν Έλληνα μεταφραστή, είχε το απόγευμα η σύγκρουση δύο μισθωμένων πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Αγκούστα Μπέλ στη διάρκεια της εναέριας δασοπυρόσβεσης στην πυρκαγιά της Ψάθας. Το ένα από τα δύο ελικόπτερα κατά τη σύγκρουση διαλύθηκε στον αέρα και κατέπεσε φλεγόμενο στον επαρχιακό δρόμο Ψάθας Αλεποχωρίου Βιλίων. Μονάδα του ΕΚΑΒ εντόπισε και μετέφερε τα δύο μέλη του πληρώματος χωρίς τις αισθήσεις τους στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Τα μέλη του άλλου πληρώματος του δεύτερου ελικόπτερου είναι ελαφρά τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν επίσης στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Τα ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Λευσίνας. Βάσει πρωτοκόλλου, μετά το δυστύχημα, δόθηκε εντολή για παύση των επιχειρήσεων στην περιοχή από ελικόπτερα ιδίου τύπου Μπέλ. Η είδηση του δυστυχήματος αναπαράγεται ήδη από σειρά διεθνών ιστοσελίδων και βρετανικών μέσων, τα οποία κάνουν λόγο για μία από τις πιο σοβαρές αεροπορικές επιχειρησιακές τραγωδίες που έχουν σημειωθεί κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Τα δημοσιεύματα συνδέουν τη σύγκρουση με τη γενικότερη εικόνα που επικρατεί στη Νότια Ευρώπη, όπου Ελλάδα, Ισπανία και Γαλλία βρίσκονται αντιμέτωπες με ακραίες πυρκαγιές, αποτέλεσμα των παρατεταμένων καυσώνων και των ισχυρών ανέμων. Η φωτιά στα Μέγαρα παραμένει σε κρίσιμη φάση, ενώ το μέτωπο της Δυτικής Αττικής προκάλεσε νέο συναγερμό λόγω και της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων. Η πυρκαγιά που απειλεί τα Μέγαρα ξεκίνησε από τη Νότια Βιωτία την Παρασκευή, πέρασε την κορυφογραμμή του Κιθερώνα και έφτασε ως τον κάμπο των Μεγάρων, ενώ καίγεται παράλληλα και το όρος Πατέρας. Δύο βασικά μέτωπα παραμένουν ενεργά. Το πρώτο στη Μονή Παναχράντου και στο Κανδύλι, κοντά στην Άνω και κάτω Βένιζα, και το δεύτερο βόρεια της Ψάθας, στον Άγιο Νεκτάριο, στην Αγία Παρασκευή και στο Κρύο Πηγάδι, εκεί όπου σημειώθηκε και η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι ισχυροί και μεταβαλλόμενοι άνεμοι, που κατά διαστήματα καθυλώνουν τα ενέργεια μέσα, όπως ακριβώς συνέβη και στην περιοχή της Ψάθας πριν από τη σύγκρουση. Από νωρίς το πρωί εκδόθηκαν διαδοχικά μηνύματα του 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από την Αγία Σκέπη και το Κανδύλι προς τη Νέα Πέραμο, από τη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων προς τα Μέγαρα, καθώς και από τις περιοχές του Τούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέας και Άγιο Σαράντης προς τα Μέγαρα. Μάλιστα, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, η καμένη έκταση ξεπερνά τα 100.000 στρέμματα, γεγονός που κατατάσσει την πυρκαγιά στην κατηγορία των μέγα πυρκαγιών. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται και η μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά στην νοτιοανατολική Κεφαλονιά, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να επιχειρούν από τις πρώτες πρωινές ώρες, προκειμένου να περιορίσουν τα ενεργά μέτωπα και να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς προς κατοικημένες περιοχές. Φωτογραφίες και βίντεο από την περιοχή αποτυπώνουν τις δραματικές εικόνες από τις επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης, τις εκτεταμένες καμένες εκτάσεις και το πέρασμα της φωτιάς από τα χωριά Κρεμμύδι, Μαρκόπουλο, Κατελιό, Μαυράτα και τις γύρω περιοχές. Για τη φωτιά στην Κεφαλονιά συνελήφθη ένας 44χρονος και είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση. Σε 33 συλλήψεις εξάλλου έχουν προχωρήσει από τις 29 Ιουλίου έως και τις 2 Αυγούστου οι αρχές για πρόκληση πυρκαγιάς. Από αυτές, οι 30 αφορούν αμέλεια και οι 3 πρόθεση. Παράλληλα, επιβλήθηκαν 22 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 70.000 ευρώ. Στη μάχη που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τις φωτιές, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή του ανάρτηση. Τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει όσο ποτέ άλλοτε στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, όμως υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα, τονίζει μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης. Παρότι ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε όσο ποτέ στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, τα αποτελέσματα δεν τον δικαιώνουν, καθώς η Ελλάδα ζει ακόμα ένα καλοκαίρι τον πύρινο εφιάλτη, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς. Για ανεπαρκή σχεδιασμό στην αντιπυρική προστασία κατηγορεί την κυβέρνηση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σχολιάζει ότι στο κυριακάτικο μήνυμά του ο κ. Μητσοτάκης επιμένει στον αυτοθαυμασμό για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού, την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς πυροσβέστες, καμένες περιουσίες, τεράστια οικολογική καταστροφή και χιλιάδες πολίτες που αγωνιούν για το αύριο. Έφυγε από τη ζωή την ημέρα των γενεθλίων του σε ηλικία 93 ετών ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, πρώην υπουργός και ιστορικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας διατέλεσε και αντιπρόεδρος. Η κηδεία του φιδελιστή την 3η-4 Αυγούστου στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Εξεχνιάστηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για Ανθρωποκτονία 38χρονης Βρετανίδας, ισορρός της οποίας είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο σε περιοχή της Κυψέλης το Σάββατο 18 Ιουλίου. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ένας 26χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Δασικές πυρκαγιές που εκτείνονται σε πάνω από 1.000.000 στρέμματα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον στις ΗΠΑ έχουν αναγκάσει τις αρχές να προχωρήσουν σε εκτεταμένες εκκενώσεις, ενώ έχουν προκαλέσει διακοπές στην ηλεκτροδότηση στην περιοχή Σποκάν, δήλωσαν πολιτιακοί αξιωματούχοι. Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι μέχονται κατά τουλάχιστον 10 πυρκαγιών, δήλωσε ο Επίτροπος της Πολιτείας. Στην αθλητική επικαιρότητα, το πρώτο χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας του Βαρέζε κατάκτησε ο Πέτρος Γαϊδατζής, ο οποίος πρότευσε στον τελικό του μονού σκίφ ελαφρών βαρών. Λίγο νωρίτερα, ο Στέφανος Ντούσκος είχε αναβεί στο τρίτο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό του μονού σκίφ. Δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά εύφριος. Προβλέπεται για αύριο Δευτέρα ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι θα πνίγουν με τα βιλτία 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, φτάνοντας τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά εύφριος. Οι άνεμοι θα πνίγουν νότιο-ανατολική 2 με 4 μποφόρ. Και η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 8.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
1: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
3: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
1: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
3: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο. Yeah!

Η εκπομπή, οι παλαιότεροι το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ποτέ δεν έκρυψε την αγάπη της για τη Γερμανία του Μεσοπολέμου και τον ιδιαίτερο ρόλο που αυτή έπαιξε, άλλοτε ως μητέρα, άλλοτε ως καταφύγιο των πρωτοποριακών κινημάτων στον χώρο της τέχνης, της λογοτεχνίας, των τεχνολογικών, δε ως καταφύγιο των πρωτοποριακών κινημάτων στον χώρο της τέχνης, της λογοτεχνίας, των τεχνολογικών

μια αναφορά σε ένα μουσείο, αλλά ως μια αναφορά σε ένα σύμπαν που παραμένει ζωντανό, διαρκές και εξακολουθεί να επηρεάζει τις προοπτικές της ζωής μας. Μια φορά και έναν καιρό λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε τούτο το υπέροχο πανηγύρι βρέθηκε ένας Αμπσβούργος. Ποτέ δεν λείπουν αυτοί, ένας Αυστριακός. Με ένα μάτι, παρακαλώ. Διόλου δεν περιόρισε την όρασή του όλο αυτό. Μάλλον τον ανάγκασε να ενεργοποιήσει την όραση της καρδιάς και να δουλέψει σκληρά ανάμεσα στο φως και τη σκιά και να δημιουργήσει μια ολάκερη σχολή της 7ης τέχνης. Φίλες και φίλοι, ο Φριτζ Λανγκ ήταν, είναι και θα είναι, παρά το ότι μας έχει αφήσει εδώ και χρόνια, ο μεγάλος δάσκαλος.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Στους 102 των FM, ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κώστας Σαββίδης σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, με το τραγούδι «I Hear a Rhapsody», το οποίο ακούγεται σε ένα από τα υπέροχα νουάρ που σκηνοθέτησε ο Fritz Lang, το «Class by Night», με τους Barbara

Stanwyck, Paul Douglas, Robert Ryan, Mary Monroe και Keith Antz. Μια ταινία η οποία βασίζεται στο θεατρικό έργο του 1941 του Clifford Odets. Frank Sinatra σε αυτήν την εκτέλεση, στην ταινία η αλήθεια είναι, και οφείλουμε να το πούμε αυτό, το τραγούδι είχε ερμηνεύσει ο Τόνι Μάρτιν. Ο Friedrich Christian Anton Lang, όπως ήταν το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στη Βιέννη στις 5 Δεκέμβρη του 1890. Ο πατέρας του, Anton Lang, ήταν αρχιτέκτονας και διευθυντής κατασκευαστικής εταιρείας. Η μητέρα του πάλι ήταν ένα από τα σκάνδαλα της εποχής, καθώς παρότι Εβραία σπάστηκε τον καθολικισμό προκειμένου να παντρευτεί τον έρωτα της ζωής της. Αφού τελείωσε το σχολείο, ο Fritz φίτησε στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης, στο τμήμα πολιτικών μηχανικών, αλλά τελικά η τέχνη ήταν αυτή που θα τον κέρδιζε. Κάπου εκεί, στα 1910, θα πάρει τη μεγάλη απόφαση να φύγει από τη Βιέννη για να ταξιδέψει ανά τον κόσμο. Βρέθηκε σε όλη την Ευρώπη και την Αφρική, σειρά πήρε η Ασία και η περιοχή του Ειρηνικού και το 1913 τον συναντάμε στο Παρίσι να σπουδάζει ζωγραφική. Χωρίς ιδεολογική και πολιτική ταυτότητα ακόμη, ή ακόμη καλύτερα με χάος στη σκέψη του, ο Fritz Lang θεωρεί καθήκον του, με την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, να επιστρέψει στη χώρα του και να καταταχθεί εθελοντικά στον Αυστριακό στρατό. Στάλθηκε στα μέτωπα της Ρουμανίας και της Ρωσίας. Και κάπου εκεί ο Lang κατάλαβε για τα καλά πως ο καπιταλισμός δεν είναι τίποτα περισσότερο παρά μια μηχανή του κυμά που στηβάζει σώματα προκειμένου να τα ξεράσει λίγο αργότερα ως νεκρή, ομογενοποιημένη μάζα. Η φρίκη των χαρακομμάτων της βροχής, των χαρακομμάτων των θανατηφόρων αερίων, της μοναξιάς, της τρέλας θα το συγκλονίσει. 4 φορές θα τραυματιστεί, τη μία σοβαρά με αποτέλεσμα να χάσει το δεξί του μάτι. Χειρότερο όμως και από αυτό ήταν το φαινόμενο του κέλυφους που σφήνωνε τότε στις ψυχές των στρατιωτών. Για τον Fritz Lang, όπως και για χιλιάδες παιδιά του μετόπου, αρκούσε πλέον ένας κινητήρας μιας μοτοσικλέτας που έπαιρνε μπρος για να τους μετατρέψει σε τρομαγμένα όντα που έψαχναν ένα κέλυφος για να σωθούν. Κάτω από το κρεβάτι, κάτω από τις κουβέρτες, κάτω από μια καρέκλα. Ενώ ανάρωνε από τα τραύματά του και το σοκ του κέλυφους, το 1916 έγραψε μερικά σενάρια και ιδέες για ταινίες. Απολύθηκε από το στρατό με το βαθμό του υπολοχαγού το 1918 και έκανε κάποια βήματα στην υποκριτική στο βιενέζικο θεατρικό κόσμο για μικρό όμως χρονικό διάστημα πριν προσληφθεί ως συγγραφέας στην Decla Film, την εταιρεία παραγωγής του Erich Pommer με έδρα το Βερολίνο. Δεν θα αργήσει να στραφεί τελικά στη σκηνοθεσία και να συνεργαστεί με εταιρείες όπως η Ούφα και η Νέρο Φιλμ, χωρίς ωστόσο να αφήσει ακόμη τη συγγραφή σενάριων.

away if you can.

Αυτή, φίλες και φίλοι, ήταν η Marlene Dietrich στο τραγούδι Get Away Young Man, το οποίο η ίδια ερμηνεύει στην ταινία Rancho Notorious σε σκηνοθεσία Fritz Lang του 1952, μια ταινία η οποία στη χώρα μας έχει τον τίτλο «Η σιρήνα του καμπάρε». Ο Lang με την ηθοποιό Thea von Harbou γράφει μερικά από τα πιο εμβληματικά σενάρια και κάνει τις πιο συγκλονιστικές σκηνοθεσίες της πορείας του, όπως ήταν το «Dr. Mabuse der Spieler» το 1922, τους «Nibelungen» το 1924, τους «Υπότες της Ομίχλης» την ίδια χρονιά, το «Θρυλικό Μετρόπολης» του 1927 και την ταινία «M» ή αλλιώς «Ο Δράκος του Düsseldorf» του 1931. Είναι η χρυσή περίοδος για τον ίδιο και το έργο του, καθώς θα καταφέρει να αναδείξει με μεγαλοπρέπεια την εγκληματική φύση, το πεπρωμένο, το σκοτεινό βάθος της ανθρωπότητας, αλλά και θα προφητέψει το αποτρόπαιο μέλλον του ναζισμού, του φασισμού, ακόμη και όλων αυτών που θα εξαντλήσουν τα όρια της εξουσίας, της τρέλας, του μίσους. Μετρόπολης. Το Μετρόπολης του Fritz Lang ήταν, είναι και θα είναι για πάντα μια αριστουργηματική αλληγορία του μέλλοντος. Ένα φανταστικό δράμα, φίλες και φίλοι, για τις κοινωνικές ανισότητες και τους ταξικούς αγώνες. Ένα προφητικό δοκίμιο της εποχής για την τεχνολογική πρόοδο. Με δύο λόγια, μια από τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών. Γνήσιο δείγμα του γερμανικού εξπρεσιονισμού και των ελευθεριών που γέννησε η δημοκρατία της Βαϊμάρης, το Μετρόπολης του Fritz Lang ξεδιπλώνει την καταρχήν απλοϊκή σύγκρουση ανάμεσα στον σκληρό άρχοντα μιας παραδεισένιας Μητρόπολης, ενός άρχοντα που ζει στην χλυδή και την ανεμελιά και στους εξαθλειωμένους εργάτες που δουλεύουν κατά από τη γη διασφαλίζοντας την σωστή της λειτουργία. Πέρα από την υπόθεση της όμως, το Μετρόπολης δημιουργεί δεκάδες νέα οικαστικά, κινηματογραφικά και αισθητικά ρεύματα, ανοίγοντας επίσης με τα ειδικά εφέ και τα σκηνικά έναν ολοκένουργιο κόσμο συμβόλων που επρόκειτο να αντιγραφεί εκατοντάδες φορές. Το έργο λίγο έλειψε να γίνει η αιτία για να χρεοκοπήσει το θρυλικό γερμανικό στούντιο της Ούφα, όταν ο προϋπολογισμός του ξεπέρασε τα 5 εκατομμύρια μάρκα αντί του αρχικού 1,5 εκατομμυρίου. Η αυθεντική κόπια της ταινίας που προβλήθηκε το 1927 χάθηκε και κανείς δεν είχε δει την οριστική εκδοχή της έτσι όπως την είχε φανταστεί ο ίδιος ο Lang. Πώς θα φέρνει καμιά φορά η ζωή, πολλά χρόνια μετά και συγκεκριμένα το 2008, σε ένα κινηματογραφικό αρχείο της Αργεντινής βρέθηκε η πλήρης εκδοχή της ταινίας και το όραμα του μεγάλου σκηνοθέτη αποκαλύπτεται πλέον στην πλήρη αποκατεστημένη μορφή του με 25 λεπτά επιπλέον. Η συνολική διάρκεια του Μετρόπολης, φίλες και φίλοι, γίνεται πλέον 148 λεπτά. 148 λεπτά γνήσιου σινεμά.

Το μουσικό κομμάτι Der Maschinenmensch ήταν αυτό το οποίο συνόδευσε το λόγο στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, ένα μουσικό κομμάτι από το soundtrack της ταινίας Μετρόπολης. Και στο σημείο αυτό, στο μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι, μιας και αναφερθήκαμε στο μεγαλειώδες αυτό έργο, θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από την μουσική της συγκεκριμένης ταινίας. Ακούμε το κομμάτι με τίτλο «Φρέντερ und Maria». Τη μουσική της συγκεκριμένης ταινίας είχε υπογράψει ο συνθέτης, μαέστρος Gottfried Huppertz.

Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο και τον Κώστα Σαββίδη στην τεχνική υποστήριξη. Μια εκπομπή αφιερωμένη σήμερα στον μεγάλο αυστριακό σκηνοθέτη Fritz Lang. Αυτά τα υπέροχα γέννησε η δημοκρατία της Βαϊμάρης, η Γερμανία του Μεσοπολέμου, φίλες και φίλοι, και δεν ήταν μόνο αυτά. Θαρρείς και πνιγόταν χωρίς τη δυνατότητα ήχου. Υπερβολικό. Δεν ισχύει. Μια ζωή βουβός να έμενε ο κινηματογράφος, ο Λάγκ θα μεγαλουργούσε. Αλλά με την έλευση του ήχου, πραγματικά ξεπερνά κάθε όριο δημιουργίας. Στην πρώτη ομιλούσα ταινία του, στην ταινία M, ή όπως είπαμε, ο δράκος του Ντίσσελντορφ, ο Λάγκ, μας μεταφέρει ακριβώς τη στιγμή που γράφεται η ιστορία και όχι κατόπιν εορτής, στην καρδιά εκείνης της ταραγμένης εποχής. Μας μεταφέρει σε μια κοινωνία σε αποσύνθεση, καθώς η δημοκρατία της Βαϊμάρης τρεκλίζει από τα πισόπλατα προδοτικά χτυπήματα των σοσιαλδημοκρατών που ανοίγουν το δρόμο προς το Τρίτο Ράιχ, το οποίο είναι ένα βήμα πριν την κατάληψη της εξουσίας. Αντλώντας έμπνευση από αποτρόπαια, αληθινά γεγονότα, τα οποία είχαν συνταράξει τη γερμανική κοινή γνώμη τη δεκαετία του 20, ο Δράκος του Ντίσσελντορφ υπήρξε η πρώτη ταινία, φίλες και φίλοι, στην ιστορία του σινεμά, του παγκόσμιου σινεμά, στην οποία εμφανίζεται το μοτίβο του serial killer, του δολοφόνου κατά εξακολούθηση. Φυσικά, η λίστα με τις καινοτομίες που εισήγαγε το έργο, κάθε άλλο παρά εξαντλείται εκεί. Αυτός εισαγάγει το ανατριχιαστικό σεναριακό εύρημα του σφυρίγματος, ένα εύρημα που επιτελεί διπλό ρόλο, διότι ταυτοχρόνως σημαίνει θαυμαστή οικονομία στην αφήγηση και συγχρόνως σημαίνει οδυνηρή υπενθύμηση ότι η ομορφιά μπορεί κάλλιστα να συμβαδίσει με τη φρίκη. Ο Λάγκ με το έργο αυτό, αλλά και γενικότερα, μας διδάσκει υποδειγματική αντίστοιξη σιωπής και θορύβου, μόλις 4 χρόνια μετά την έλευση του ήχου στον κινηματογράφο. Εφαρμόζει με τρόπο θαυμάσιο το δόγμα «το λιγότερο είναι πολύ», καθώς οι πιο σοκαριστικές στιγμές βίας υπονοούνται και διαδραματίζονται εκτός κάδρου. Η αξιοποίηση και αναβάθμιση όλων των κατακτήσεων του γερμανικού εξπρεσιονισμού είναι ιδανικές. Από τις αντιθέσεις φωτός και σκιάς μέχρι τις παραμορφωτικές αντανακλάσεις, τα υγρά νυχτερινά πλάνα και τα αλληγορικά σύμβολα.

Με την επίσημη άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία, ο Φρίτζ Λάγκ είναι ήδη παντρεμένος με την Τέα φον Χάρμπου από το 1922. Τι συμβαίνει? Το ναζιστικό κόμμα, έχοντας παρερμηνεύσει πλήρως το έργο του σκηνοθέτη, ζητά δια του ιδίου του Γκέμπελς, παρακαλώ, αυτοπροσώπως από τον Φρίτζ Λάγκ, να γίνει το νούμερο ένα, ο νούμερο ένα εκφραστής της γερμανικής βιομηχανίας του κινηματογράφου. Κινηματογράφωσε. Λοιπόν, με τρόπο κινηματογραφικό, ο Φρίτζ Λάγκ καταφέρνει να ξεφύγει από τα νύχια των Ναζί, αφήνοντας με την απόδρασή του ουσιαστικά τη θέση του σε μια πολύ μεγάλη του είδους, θα τη θυμάστε, τις έχουμε κάνει και αφιέρωμα, την Lady von Riefenstahl. Ο ίδιος φεύγει για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μεταμορφώνοντας μαζί με πλήθος καλλιτεχνικών προσφύγων, θα λέγαμε, το Λος Άντζελες σε μια αποικία της Βαϊμάρης. Με λίγα λόγια, ο Λάγκ συμπορεύεται πλέον με εκείνη την εκπληκτική φουρνιά κεντροευρωπαίων ηθοποιών, σκηνοθετών, σεναριογράφων, φωτογράφων, τεχνικών που επάδρωσαν το Χόλιγουτ και χάραξαν στην ιστορία τη φήμη του αλλά και την υπογραφή του. Περίπου μια δεκαετία και λίγο παραπάνω μετά από την άφιξή του στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ο Φρίτζ Λάγκ θα σκηνοθετήσει την ταινία Blue Gardenia, συγκεκριμένα το 1953. Από την ταινία εκείνη ακούμε, φίλες και φίλοι, το ομώνυμο τραγούδι των Nat King Cole.

Blue Gardenia, φίλες και φίλοι, άλλο ένα εξαίρετο αμερικανικό film noir, όπως είπαμε, 1953, με πρωταγωνιστές την παρέμορφη Ann Baxter, που είχε παίξει και στις 10 εντολές του Cecil DeMille δίπλα στο Richard Burton, τον Richard Conte και την Ann Sothern. Ένα έργο το οποίο βασίζεται στη νουβέλα The Gardenia της Vera Kaspary. Έχει ενδιαφέρον το συγκεκριμένο φιλμ noir, φίλες και φίλοι, αν το βρείτε να το δείτε. Πρόκειται για μια κοινική και χρειάζεται βέβαια άποψη θέαση για την κάλυψη από πλευράς των μέσων ενημέρωσης μια συγκλονιστικής υπόθεσης δολοφονίας, η οποία ήταν παρόμοια με την δολοφονία της Μαύρης Ντάλιας. Και ουσιαστικά το έργο αυτό είναι η πρώτη ταινία από την τριλογία που χαρακτηρίστηκε ως Newspaper Noir του Fritz Lang, την οποία ανακολούθησε το 1956 το Where the City Sleeps και στη συνέχεια το Beyond a Reasonable Doubt. Ο Fritz Lang στο Hollywood μπαίνει, θα λέγαμε, στην δεύτερη φάση της πορείας του. Μία φάση στην οποία αρχικά ασχολείται αρκετά με τα σύννεφα του πολέμου και τον γερμανικό ολοκληρωτισμό, όπως για παράδειγμα με τα Manhunt του 1941 και Hangmen Also Die του 1943. Αλλά στην πραγματικότητα αποκαλύπτει ένα έντονο ενδιαφέρον γύρω από την ηθική, τους θεσμούς, την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, το δίκαιο και την διαρκή πάλη του ανθρώπου απέναντι σε δυνάμεις που τον δυναστεύουν, απαγορεύοντάς του ποικιλοτρόπως την έκφραση.

Αναπόφευκτα ο Λάγκ θα βρεθεί στην ατραπό του φιλμ νουάρ, το οποίο και θα εκφράσει μνημειωδώς και στη δεκαετία του 40. Και την απορτοθυμηθείς, η γυναίκα στο παράθυρο του 44, δεν συγκρίνεται. Το Scarlet Street ή αλλιώς σκύλα, όπως το γνωρίσαμε εμείς εδώ, το 45. Cloak and Dagger, του 46. Αλλά βέβαια θα εκφράσει τις ιδέες του και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 50, με το έργο που προαναφέραμε, το Blue Cardinia, αλλά και το Big Hit του 53 και το Human Desire ένα χρόνο αργότερα. Ο Λάγκ σε αυτή την δεύτερη φάση της δημιουργίας του συμπτύσσει στο κάδρο την αρχιτεκτονική, το φως, τους ηθοποιούς του και έναν εντυπωσιακό όγκο οργανωμένης πληροφορίας και μιλά για την ανθρώπινη καρδιά και τα συναισθήματά της, έτσι απλά, χωρίς ποτέ όμως να γίνεται μελοδραματικός. Σκύβει με σεβασμό σε αυτό που λέμε ανθρώπινη κατάσταση. Μιλά για ήρωες μπλεγμένους, αξεδιάλυτα στα πάθη και στις αδυναμίες τους. Μιλά για την μανιασμένη σύγκρουση του αόρατου κράτους με το άτομο. Μιλά για την τελική, γεμάτη ηρωνία, συντριβή της ανθρωπιάς από ανθρώπινα αποκοίηματα.

για να έρθει μια κορυφαία στιγμή το 1963, όταν ο Fritz Lang, στο ρόλο του ηθοποιού αυτή τη φορά, θα παίξει έναν χαρακτηριστικό ρόλο, διασκεδάζοντας αφάνταστα, όπως σας δηλώσει και ο ίδιος, καθώς φίλες και φίλοι ερμήνευσε τον ίδιο του τον εαυτό στην περίφημη ταινία ενός εκ των φοβερών παιδιών της Nouvelle Vague, ταινία του Jean-Luc Godard, «Η περιφρόνηση», δίπλα στους Μισελ Πικολί και Brigitte Bardot. Ρε, αυτά τα παιδιά της Nouvelle Vague, έτσι μια ζωή μας κατατρέχουν. Σε αυτήν την έσχατη μεταφορά του εαυτού του, φίλες και φίλοι, ο Lang πασχίζει απεγνωσμένα να τελειώσει το γύρισμα της Οδύσσειας. Καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, και ενώ ο Μισελ Πικολί και η Brigitte Bardot σκοτώνονται για το αν θα πρέπει να χωρίσουν ή όχι, ο ίδιος υφίσταται ολομόναχος και αποκαρδιωμένος την περιφρόνηση του παραγωγού του, αλλά εμψυχωμένος από τη σύγκρουση του Οδυσσέα με τους θεούς, επιμένει να υποστηρίζει το όραμά του, την ουτοπία του και την δημιουργικότητά του. Επιμένει να διαφυλάσσει πάντα μέσα του και γύρω του την αλήθεια και να διερευνά τα απροσδιόριστα σύνορα που χωρίζουν τη ζωή από την μυθοπλασία της. Ο Godard είναι ένας μάστορας της κάμερας, η οποία γλιστράει γύρω από το άγαλμα της Αθηνάς, του Ποσειδώνα. Ο Οδυσσέας ατενίζει το πέλαγος και ο Lang, θαυμάζοντας τα αρχαία αυτά αγάλματα, αναπολύει ή ονειρεύεται το ιδεώδες της κλασικής περίοδου. Αναπολύει την ίδια του την πορεία. Άλλωστε, ο Fritz Lang το ξέρει πως ο Godard με το έργο αυτό δηλώνει και την παρουσία του ίδιου του Lang, την μεγαλειώδη παρουσία του ίδιου του Lang στο σινεμά, αλλά ταυτοχρόνως δηλώνει και το τέλος μιας μεγάλης εποχής του κινηματογράφου. Αυτή η τελευταία εμφάνιση του Fritz Lang δεν ήταν, όπως πολλοί εξυπνάκηδες είπαν τότε, ένα απροσδόκητο τέχνασμα, ένα αλόκοτο παιχνίδι του Godard σε σχέση με την ριζοσπαστική και ανατρεπτική αντίληψή του για το σινεμά. Ήταν κάτι άλλο. Ο αυστριακός σκηνοθέτης υπήρξε για όλη την ιδρυτική ομάδα της Nouvelle Vague και τον Cahiers, του Rivet, Τριφό, Ντουσέ και τους άλλους κτλ. Όχι μόνο ένας μέγιστος κινηματογραφιστής, αλλά ήταν εκείνος που πάνω απ' όλα όριζε την έννοια της κινηματογραφικής δημιουργίας. Ήταν εκείνος που απαντούσε απερίφραστα στον αιώνιο προβληματισμό. Αιώνιο τον αποκάλεσαν οι σκηνοθέτες της εποχής, έτσι. Τον αιώνιο προβληματισμό, ο οποίος διαπερνάει τον κινηματογράφο. Και ο προβληματισμός αυτός ήταν ποιος είναι ο δημιουργικός ιδιοκτήτης της ταινίας.

Freddie Mercury και Love Kills σε μια εκπομπή αφιερωμένη στον Fritz Lang. Όταν είσαι πραγματικά μεγάλος, όλοι θα σε αγκαλιάσουν κάποια στιγμή. Το 1984, φίλες και φίλοι, ο γνωστός και ως πατέρας της ιταλικής disco, ο Giorgio Moroder, θα παρουσιάσει το έπος της επιστημονικής φαντασίας Μετρόπολης του Fritz Lang με έναν τρόπο διαφορετικό σε αυτήν την νέα γενιά θεατών του σινεμά που ερχόταν από το βάθος της ιστορίας. Moroder, σε συνεργασία με αρχαιοθέτες ταινιών σε όλο τον κόσμο, επέβλεψε μια ειδική ανακατασκευή της ταινίας, στην οποία έτσι απλά έβαλε χρώμα. Χρώμα και μουσική. Πάρα πολύ μουσική. Ηλεκτρονική ως επιτοπλίστων. Και υποστήριξε αυτήν την υπέροχη έκδοση, αυτήν την υπέροχη συναρπαστική μουσική, με μεγάλα αστέρια της εποχής εκείνης, της πρώιμης εποχής του MTV, Pat Benatar, Adam Ant, Bonnie Tyler, Loverboy και βέβαια ο Freddie Mercury, τον οποίον μόλις τώρα ακούσαμε. Και έχοντας ως μουσικό χαλί το βασικό κομμάτι της περιφρόνησης, στην οποία προαναφερθήκαμε, να φτάσουμε σιγά σιγά και στο φινάλε. Ένα χρόνο μετά, την ταινία του Godard, σχεδόν τυφλός, ο Fritz Lang θα προεδρεύσει του Φεστιβάλ των Κανών. Ο τελειομανής και δύσκολος χαρακτήρας του δεν είχε πλέον ανάγκη τα μάτια, φίλες και φίλοι. Το σινεμά είχε πλέον διεισδύσει σε κάθε κομμάτι του σώματός του. Από το δέρμα στα νεύρα, στις αρτηρίες, κατευθείαν στο μυαλό, κατευθείαν στην καρδιά.

0: όλοι κάποτε φεύγουν όμως. Και έτσι στις 2 Αυγούστου, να και η ημερομηνία μας, του 1976, ο Φριτζ Λανγκ θα υποστεί εγκεφαλικό και θα μας αφήσει. Στο Hollywood Hills κυδεύτηκε χωρίς ιδιαίτερες τιμές. Θα ζει όμως για πάντα ευτυχώς το έργο του. Θα ζει στην κάθε Μητρόπολη ή μάλλον στα σπλάχνα της, στα έγκατά της. Εκεί όπου εξακολουθούν να υπάρχουν στρατιές κατάκοπων εργατών, οι οποίοι χειρίζονται τις μηχανές, ώστε όλα να λειτουργούν ρολόι στην επιφάνεια της ζωής για τους λίγους, για τους προνομιούχους. Πάνω απ' όλα όμως ο Φριτζ Λανγκ θα ζει στην ελπίδα που φέρνει ο έρωτας, όπως εκείνος ανάμεσα στον Φρόιντερ και τη Μαρία. Ο έρωτας που συγκλονίζει με τις αλήθειες του, ο έρωτας που μας καλεί σε πραγματικές αλλαγές, σε μεγάλες επαναστάσεις, αν θέλει βέβαια να λέγεται έρωτας. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με την Joyce Compton να τραγουδά The Right Guy For Me, Kurt Weill, από την ταινία You and Me του 1938.
1: I'd like to sing you a song about the sort of man we girls all dream about. If he ever comes along, he may mean happiness or misery, but it's heaven just the same.
2: They call him good for nothing. He isn't much.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τραγική κατάληξη για δύο ανθρώπους, έναν Δανό χειριστή και έναν Έλληνα μεταφραστή, είχε το απόγευμα η σύγκρουση δύο μισθωμένων πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Αγκούστα Μπέλ στη διάρκεια της εναέριας δασοπυρόσβεσης στην πυρκαγιά της Ψάφας. Το ένα από τα δύο ελικόπτερα κατά τη σύγκρουση διαλύθηκε στον αέρα, κατέπεσε φλεγόμενο στον επαρχιακό δρόμο Ψάφας Αλεποχωρίου Βιλίων. Μονάδα του ΕΚΑΒ εντόπισε και μετέφερε τα δύο μέλη του πληρώματος χωρίς τις αισθήσεις τους στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Τα μέλη του άλλου πληρώματος του δεύτερου ελικοπτέρου είναι ελαφρά τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν επίσης στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Τα ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίνας. Βάσει πρωτοκόλλου, μετά το δυστύχημα δόθηκε εντολή για πάυση των επιχειρήσεων στην περιοχή από ελικόπτερα ιδίου τύπου Bell. Η είδηση του δυστυχήματος αναπαράγεται ήδη από σειρά διεθνών ιστοσελίδων και βρετανικών μέσων, τα οποία κάνουν λόγο για μία από τις πιο σοβαρές αεροπορικές επιχειρησιακές τραγωδίες που έχουν σημειωθεί κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Η φωτιά στα Μέγαρα παραμείνει σε κρίσιμη φάση, ενώ το μέτωπο της Δυτικής Αττικής προκάλεσε νέο συναγερμό λόγω και της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων. Η πυρκαγιά που απειλεί τα Μέγαρα ξεκίνησε από την Νότια Βιωτία την Παρασκευή, πέρασε την κορυφογραμμή του Κυθερώνα και έφτασε ως τον κάμπο των Μεγάρων, ενώ καίγεται παράλληλα και το όρος Πατέρας. Δύο βασικά μέτωπα παραμένουν ενεργά, το πρώτο στη Μονή Παναχράντου και στο Κανδύλι, κοντά στην Άνω και κάτω Βένιζα, και το δεύτερο βόρεια της Ψάθας, στον Άγιο Νεκτάριο, στην Αγία Παρασκευή και στο Κρύο Πηγάδι, εκεί όπου σημειώθηκε και η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Το έργο της κατάσβεσης δυσχερούν ισχυροί και μεταβαλλόμενοι άνεμοι, που κατά διαστήματα καθυλώνουν τα ενέργεια μέσα. Από νωρίς το πρωί εκδόθηκαν διαδοχικά μηνύματα του 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από την Αγία Σκέπη και το Κανδύλι προς τη Νέα Πέραμο, από τη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων προς τα Μέγαρα, καθώς και από τις περιοχές του Τούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέας και Άγιο Σαράντης προς τα Μέγαρα. Μάλιστα, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, η καμένη έκταση ξεπερνά τα 100.000 στρέμματα, γεγονός που κατατάσσει την πυρκαγιά στην κατηγορία των μέγα πυρκαγιών. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται η μάχη και με τη μεγάλη πυρκαγιά στη νοτιοανατολική Κεφαλονιά, με ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις να επιχειρούν από τις πρώτες πρωινές ώρες προκειμένου να περιορίσουν τα ενεργά μέτωπα. Φωτογραφίες και βίντεο από την περιοχή αποτυπώνουν τις δραματικές εικόνες από τις επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης, τις εκτεταμένες καμένες εκτάσεις και το πέρασμα της φωτιάς από τα χωριά Κρεμμύδι, Μαρκόπουλο, Κατελιό, Μουράτα και τις γύρω περιοχές. Για τη φωτιά στην Κεφαλονιά συνελήφθη ένας 44χρονος και είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση. Σε 33 συλλήψεις έχουν προχωρήσει από τις 29 Ιουλίου έως και τις 2 Αυγούστου οι αρχές για πρόκληση πυρκαγιάς. Από αυτές οι 30 αφορούν αμέλεια και οι 3 πρόθεση. Παράλληλα επιβλήθηκαν 22 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 70.000 ευρώ. Στη μάχη που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τις φωτιές, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή ανάρτησή του. Τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει όσο ποτέ άλλοτε στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, όμως υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα, τονίζει μεταξύ άλλων ο κύριος Μητσοτάκης. Παρότι ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε όσο ποτέ στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, τα αποτελέσματα δεν τον δικαιώνουν, καθώς η Ελλάδα ζει ακόμα ένα καλοκαίρι τον πύρινο εφιάλτη, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κίνημα Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς. Για ανεπαρκή σχεδιασμό στην αντιπυρική προστασία, κατηγορεί την κυβέρνηση στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σχολιάζει ότι στο κυριακάτικο μήνυμά του, ο κ. Μητσοτάκης επιμένει στον αυτοθαυμασμό για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού, την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς πυροσβέστες, καμένες περιουσίες, τεράστια οικολογική καταστροφή και χιλιάδες πολίτες που αγωνιούν για το αύριο. Έφυγε από τη ζωή την ημέρα των γενεθλίων του σε ηλικία 93 ετών ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, πρώην υπουργός και ιστορικός τελέχος της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας διατέλεσε και αντιπρόεδρος. Η κηδεία του θα τελεστεί την 3η 4 Αυγούστου στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Εξιχνιάστηκε από αστυνομικού τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος η ανθρωποκτονία 38χρονης Βρετανίδας, ισορρός της οποίας είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο σε περιοχή της Κυψέλης το Σάββατο 18 του Ιούλη. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ένας 26χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Νεκρός μέσα στην καμπίνα του επιβατικού οχηματαγωγού πλοίου Super Ferry εντοπίστηκε ο 56χρονος ύπαρχος, ενώ το πλοίο βρισκόταν εμπλό. Σύμφωνα με πληροφορίες του airafina.gr, ο άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ όλα τα μέχρι στιγμής στοιχεία συγκλίνουν στο ότι ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών πάντως ζητά να διερευνηθούν σε βάθος και με πλήρη διαφάνεια τα αίτια και οι συνθήκες του τραγικού αυτού συμβάντος. Η εντατικοποίηση της εργασίας, η υποστελέχωση, η εξουθένωση και η έλλειψη μέτρων προστασίας της υγείας και της ζωής των ναυτεργατών οδηγούν συχνά σε ανίποτες τραγωδίες, επισημαίνει στην ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών. Ο Ούγγρος Πρωθυπουργός Πίτερ Μαγιάρ ανακοίνωσε σήμερα την αναστολή λειτουργίας του μοναδικού πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας του για πρώτη φορά σε 44 χρόνια εξαιτίας της πολύ χαμηλής στάθμης των υδάτων του Δούναβη. Το εργοστάσιο PAX, σε απόσταση περίπου 100 χιλιόμετρων νοτίως της Βουδαπέστης, καλύπτει περίπου το 40% της ετήσιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουγγαρία. Δασικές πυρκαγιές που εκτείνονται σε πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον έχουν αναγκάσει τις αρχές να προχωρήσουν σε εκτεταμένες εκενώσεις, ενώ έχουν προκαλέσει διακοπές στην ηλεκτροδότηση στην περιοχή Σποκάν. Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι μάχονται κατά τουλάχιστον 10 πυρκαγιών, δήλωσε ο Επίτροπος της Πολιτείας. Στους 72 έχει φτάσει σήμερα ο αριθμός των νεκρών από τα τραγικά γεγονότα της Πέμπτης στον Ισπανικό θύλακα Θέουτα από το Μαρόκο, καθώς 5 πτώματα εντοπίστηκαν κατά μήκος της ακτής της Θέουτα, σύμφωνα με αξιωματούχους. Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι πέρασαν στη Θέουτα από το έδαφος και τη θάλασσα σε μια πρωτόγνωρη κλιμάκωση μαζικής έλευσης μεταναστών που άρχισε την Πέμπτη σε ένα από τα δύο χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική, προκαλώντας συναγερμό στις Βρυξέλλες. Στην αθλητική επικαιρότητα, το πρώτο χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας του Βαρέζε κατάκτησε ο Πέτρος Γκαϊδατζής, ο οποίος πρότευσε στον τελικό του μονού σκιφ ελαφρών βαρών. Λίγο νωρίτερα, ο Στέφανος Δούσκος είχε ανέβει στο τρίτο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό του μονού σκιφ. Δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά εύθυος προβλέπεται για αύριο Δευτέρα, ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, η άνεμη θα πλέον μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, φτάνοντας τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά εύθυος, η άνεμη θα είναι νότιο-νοτιοανατολική 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο βελτίο στις 9.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

0: καφέ, χωνιά στο Παγκράτη.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τραγική κατάληξη για δύο ανθρώπους. Έναν Δανό χειριστή και έναν Έλληνα μεταφραστή είχε το απόγευμα η σύγκρουση δύο μισθωμένων πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Αγκούστα Μπέλ στη διάρκεια της ενέργειας δασοπυρόσβεσης στην πυρκαγιά της Ψάθας. Το ένα από τα δύο ελικόπτερα κατά τη σύγκρουση διαλύθηκε στον αέρα και κατέπεσε φλεγόμενο στον επαρχιακό δρόμο Ψάθας Αλεποχωρίου Βιλίων. Μονάδα του ΕΚΑΒ εντόπισε και μετέφερε τα δύο μέλη του πληρώματος χωρίς τις αισθήσεις τους στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Τα μέλη του άλλου πληρώματος, του δεύτερου ελικόπτερου, είναι ελαφρά τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν επίσης στο νοσοκομείο. Τα ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίνας. Βάσει πρωτοκόλλου, μετά το δυστύχημα δόθηκε εντολή για παύση των επιχειρήσεων στην περιοχή από ελικόπτερα ιδίου τύπου Μπέλ. Η είδηση του δυστυχήματος αναπαράγεται ήδη από σειρά διεθνών ιστοσελίδων και βρετανικών μέσων, τα οποία κάνουν λόγο για μία από τις πιο σοβαρές αεροπορικές επιχειρησιακές τραγωδίες που έχουν σημειωθεί κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Η φωτιά στα Μέγαρα παραμένει σε κρίσιμη φάση, ενώ το μέτωπο της Δυτικής Αττικής προκάλεσε νέο συναγερμό λόγω και της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων. Η πυρκαγιά που απειλεί τα Μέγαρα ξεκίνησε από την Νότια Βιωτία την Παρασκευή, πέρασε την κορυφογραμμή του Κυθερώνα και έφτασε ως τον κάμπο των Μεγάρων, ενώ καίγεται παράλληλα και το όρος Πατέρας. Από νωρίς το πρωί εκδόθηκαν διαδοχικά μηνύματα του 112 για την απομάκρυση κατοίκων από την Αγία Σκέπη και το Κανδύλι προς τη Νέα Πέραμα, από τη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων προς τα Μέγαρα, καθώς και από τις περιοχές του Τούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέας και Άγιο Σαράντης προς τα Μέγαρα. Με αμία ότι ένταση συνεχίζεται η μάχη με τη Μεγάλη Πυρκαγιά και στην νοτιοανατολική Κεφαλονιά, με ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις να επιχειρούν από τις πρώτες πρωινές ώρες προκειμένου να περιορίσουν τα ενεργά μέτωπα και να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς προς κατοικημένες περιοχές. Για τη φωτιά στην Κεφαλονιά συνελήφθη ένας 44χρονος που είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση. Σε 33 συλλήψεις εξάλλου έχουν προχωρήσει από τις 29 Ιουλίου έως και τις 2 Αυγούστου οι αρχές για πρόκληση πυρκαγιάς. Από αυτές, οι 30 αφορούν αμέλεια και οι 3 πρόθεση. Παράλληλα, επιβλήθηκαν 22 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 70.000 ευρώ. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα μετέβη το απόγευμα στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη των επιχειρήσεων πυρόσβεσης σε όλη τη χώρα και ιδιαιτέρως για τα μέτωπα της πυρκαγιάς στην Αττικοβιωτία, καθώς και για το τραγικό συμβάν της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων. Νωρίτερα, στη μάχη που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τις φωτιές, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στη σημερινή ανάρτησή του. Παρότι ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε όσο ποτέ στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, τα αποτελέσματα δεν τον δικαιώνουν, καθώς η Ελλάδα ζει ακόμα ένα καλοκαίρι τον πύρνο εφιάλτη, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς. Για ανεπαρκή σχεδιασμό στην αντιπυρική προστασία κατηγορεί την κυβέρνηση στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σχολιάζει ότι στο κυριακάτικο μήνυμά του ο κ. Μητσοτάκης επιμένει στον αυτοθαυμασμό για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς πυροσβέστες, καμένες περιουσίες, τεράστια οικολογική καταστροφή και χιλιάδες πολίτες που αγωνιούν για το αύριο. Έφυγε από τη ζωή την ημέρα των γενεθλίων του, σε ηλικία 93 ετών, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, πρώην υπουργός και ιστορικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας διατέλεσε και αντιπρόεδρος. Η κηδεία του θα τελεστεί την 3η 4 Αυγούστου στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Εξεχνιάστηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος η ανθρωποκτονία 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο σε περιοχή της Κυψέλης το Σάββατο 18 Ιουλίου. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ένας 26χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ηχογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Νεκρός μέσα στην καμπίνα του επιβατικού οχηματαγωγού πλοίου Super Ferry εντοπίστηκε ο 56χρονος ύπαρχος, ενώ το πλοίο βρισκόταν εμπλό. Σύμφωνα με πληροφορίες του AIRAFINA.gr, ο άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ όλα τα μέχρι στιγμής στοιχεία συγκλίνουν στο ότι ο θάνατος το οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών πάντως ζητά να διερευνηθούν σε βάθος και με πλήρη διαφάνεια τα αίτια και οι συνθήκες του τραγικού αυτού συμβάντος. Η εντατικοποίηση της εργασίας, η υποστελέχωση, η εξουθένωση και η έλλειψη μέτρων προστασίας της υγείας και της ζωής των ευτεργατών οδηγούν συχνά σε ανίποτες τραγωδίες, επισημαίνει στην ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών. Ο Ούγγρος Πρωθυπουργός Πίτερ Μαγιάρ ανακοίνωσε σήμερα την αναστολή λειτουργίας του μοναδικού πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας του για πρώτη φορά σε 44 χρόνια εξαιτίας της πολύ χαμηλής στάθμης των υδάτων του Δούναβη. Το εργοστάσιο ΠΑΞ, σε απόσταση περίπου 100 χιλιόμετρων νοτίως της Βουδαπέστης, καλύπτει περίπου το 40% της ετήσιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουγγαρία. Στην αθλητική επικαιρότητα, το πρώτο χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας του Βαρέζα κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊδατζής, ο οποίος πρότευσε στον τελικό του μονού σκιφ ελαφρών βαρών. Λίγο νωρίτερα, ο Στέφανος Ντούσκος είχε ανέβει στο τρίτο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό του μονού σκιφ. Δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά έφυγε προβλέπεται. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, φτάνοντα τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έω και του 37 βαθμού Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρό θα είναι γενικά έφυγε. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 2 με 4 μποφόρ. Και η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 20 έω 35 βαθμού Κελσίου. Κυρίε και κύριοι, ακούσατε ειδήσει. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννη Γκύρμπα. Επόμενο δελτίο στι 10.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

0: Ο Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι θα ξαναγίνει της μόδας γύρω στο έτος 2150. Ο Τζέιμς Τζόις θα μετενσαρκωθεί σε κινεζάκι το έτος 2124. Ο Τόμας Μάν θα μετατραπεί σε φαρμακοποιό από το Εκουαδόρ το έτος 2101. Ο Έζρα Πάμαν θα εξαφανιστεί από ορισμένες βιβλιοθήκες το έτος 2089. Ο Σέσαρ Παγέχο θα διαβάζεται στα τούνελ το έτος 2045. Ο Λουί Φερδινάν Σελίν θα μπει στο κτίριο το έτος 2094. Η ποιήση θα εξαφανιστεί. Η ποιήση θα εξαφανιστεί. Ο Πιέρ Παούλου Παζολίνι θα μετατραπεί σε άγιο προστάτη της φυγής το έτος 2100.
1: Στα ερήπια του κόσμου που χάνεται, θα φυτρώσουν λουλούδια παράξενα, θα ρεβούν να αγκαλιάσουν τα κτίρια και θα μπαίνουνε απ' τα παράθυρα. Στα ερήπια του κόσμου που χάνεται, τα σκυλιά θα ουλιάξουν απόκοσμα, θα παγώσουν Ελλήνες ολόκληρες θα σβήσουν απότομα. Θα χτυπάτε και θα καταστρέφετε, θα αντέχουμε, θα ξαναχτίζουμε. Όσο εσείς τα ρηχά θα μας έρνετε, τόσο εμείς πιο βαθιά θα αρμενίζουμε. Θα φυσάει ο χωριάς σας στα μάτια, θα στεγνώσουν ο τίγρης και ο εφράδας. Bye.

αυτό.

Ακόμα και στην άκρη του γκρεμού σαν έφτασα. Δεν δίστασα, δεν δίλιασα, είπα δεν σταματάω. Κι όσοι με είδαν να γκρεμίζω με γελάστηκαν. Απ' τα άσπρα σύννεφα κρεμά.

0: πόσο θα αντέξεις. Πόσο θα αντέξεις γυμνός, δίχως καμιά αυταπάτη. Πόσο θα αντέξεις, δίχως καμιά αυταπάτη. Πόσο.
1: Πόσο θα αντέξεις γυμνός
0: τη δύσκολη ώρα όταν όλα τελειώνουν.
1: Πόσο θα αντέξεις γυμνός
0: που θα κουμπίσεις.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τραγική κατάληψη για δύο ανθρώπους, έναν Δανό χειριστή και έναν Έλληνα μεταφραστή είχε το απόγευμα η σύγκρουση δύο μισθωμένων πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Αγκούστα Μπέλ στη διάρκεια της εναέριας δασοπυρόσβεσης στην πυρκαγιά της Ψάφας. Το ένα από τα δύο ελικόπτερα κατά τη σύγκρουση διαλύθηκε στον αέρα και κατέπεσε φλεγόμενο στον επαρχιακό δρόμο Ψάφας Αλεποχωρίου Βιλίων. Μονάδα του ΕΚΑΒ εντόπισε και μετέφερε τα δύο μέλη του πληρώματος χωρίς τις αισθήσεις τους στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Τα μέλη του άλλου πληρώματος, του δεύτερου ελικοπτέρου, είναι ελαφρά τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν επίσης στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Τα ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίνας. Βάσει πρωτοκόλλου, μετά το δυστύχημα δόθηκε εντολή για πάυση των επιχειρήσεων στην περιοχή από ελικόπτερα ιδίου τύπου Μπέλ. Η φωτιά στα Μέγαρα παραμένει σε κρίσιμη φάση, ενώ το μέτωπο της Δυτικής Αττικής προκάλεσε νέο συναγερμό λόγω της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων. Η πυρκαγιά που απειλεί τα Μέγαρα ξεκίνησε από την Νότια Βιωτία την Παρασκευή, πέρασε την κορυφογραμμή του Κυθερώνα και έφτασε ως τον κάμπο των Μεγάρων, ενώ καίγεται παράλληλα και το όρος Πατέρας. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται και η μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά στη νοτιοανατολική Κεφαλονιά, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να επιχειρούν από τις πρώτες πρωινές ώρες προκειμένου να περιορίσουν τα ενεργά μέτωπα. Σε 33 συλλήψεις έχουν προχωρήσει από τις 29 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου οι αρχές για πρόκληση πυρκαγιάς. Από αυτές, οι 30 αφορούν αμέλεια και οι 3 πρόθεση. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα μετέβη το απόγευμα στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη των επιχειρήσεων πυρόσβεσης σε όλη τη χώρα και ιδιαιτέρως για τα μέτωπα της πυρκαγιάς στην Αττικό Βιωτία καθώς και για το τραγικό συμβάν της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων. Νωρίτερα, στη μάχη που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τις φωτιές, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Παρότι ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε όσο ποτέ στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, τα αποτελέσματα δεν τον δικαιώνουν, καθώς η Ελλάδα ζει ακόμα ένα καλοκαίρι τον πύρινο εφιάλτη, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς. Για ανεπαρκή σχεδιασμό στην αντιπυρική προστασία, κατηγορεί την κυβέρνηση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σχολιάζει ότι στο κυριακάτικο μήνυμά του ο κ. Μητσοτάκης επιμένει στον αυτοθαυμασμό για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού, την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς πυροσβέστες, καμένες περιουσίες, τεράστια οικολογική καταστροφή και χιλιάδες πολίτες που αγωνιούν για το αύριο. Έφυγε από τη ζωή την ημέρα των γενεθλίων του σε ηλικία 93 ετών. Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, πρώην υπουργός και ιστορικός τελέχος της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας διατέλεσε και αντιπρόεδρος. Η κηδεία του θετελεστεί την 3η 4 Αυγούστου στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Συλληπιτήριες ανακοινώσεις εξέδωσε η πολιτική και πολιτιακή ηγεσία της χώρας. Σε ασφαλές σημείο μεταφέρονται περίπου 39 μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, 51 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Δασικές πυρκαγιές που εκτείνονται σε πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον στις ΗΠΑ έχουν αναγκάσει τις αρχές να προχωρήσουν σε εκτεταμένες εκκενώσεις ενώ έχουν προκαλέσει διακοπές στην ηλεκτροδότηση στην περιοχή Σποκάν. Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι μάχονται κατά τουλάχιστον 10 πυρκαγιών, δήλωσε ο Επίτροπος της Πολιτείας. Δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά εύρυος προβλέπεται για αύριο Δευτέρα ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Η άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, φτάνοντας τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά εύρυος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 2 με 4 μποφόρ. Και η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Καλό σας βράδυ.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Summer in the City με την Τόνια Σουφλέρη.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Summer in the City με την Τόνια Σουφλέρη.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.